αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
2: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2-10-73-78-26-21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα!
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
11: Ναι, μάνα!
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή!
10: Αστέρι!
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικ.

0: Συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σπανάκι.
1: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Σαμπουάν.
1: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
2: Υγροπιάτων.
1: Κέρδισες.
3: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
1: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
3: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: ακριβώς 9. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Έκσταση.
0: Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερότερα. Αν δεν αισθάνεστε καλά, αγάντα και θα το φτιάξουμε. Καλό τριήμερο! Καλό weekend! Παρασκευό Σαββατοκύριακο! Η καλύτερότερη μέρα της εβδομάδας! Η Παρασκευή! Για μένα η Πέμπτη που προηγείται της Παρασκευής! Τα πάντα είναι ψυχολογία! Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα! Hey, ανεβείτε, παιδιά, αέρα! Το νου σου ρε και σέφαγα.

0: Σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού.
1: Έκσταση.
0: Γιορτάζουν ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ.
1: Έκσταση.
0: Για σου Λότ.
1: Νο.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου. Από το Πιασίδι, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά 96,1 στη Σιάθος, στον Άγιο Αντώνη. Από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Marconiradio.gr. Μέσα από όλες τις ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες είμαστε παντού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια είμαστε και στους 3 ναυτιλιακούς δορυφόρους. Ακουγόμαστε σε όλες τις θάλασσες. Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Μάρισατ, Ιν Μαρσάτ. Φοράς Νότος, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα Δύση, καλό απόγευμα Ανατολή. Εξτανώ. Esta me gusta, me la como yo. Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Οπωσδήποτε μην ξεχάσετε σήμερα Παρασκευή να προμηθευτείτε για το τριήμερο, προμήθειες τριημέρου. Καφέ, μην ξεχάσετε να πάρετε καφέ, παιδιά. Κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, περάστε και διαγωνίως της πλατείας Ρίγα Φεραίου, του Δημαρχείου δηλαδή, στην αρχή της Λαμπράκη. Λαμπράκη 7 στα παλιά. Και πάρτε καφέ Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Είναι φρεσκοκομμένος, είναι μυρωδάτος, ανοίγει τις αρτηρίες.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

0: Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίση, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο. Κάντε μια στάση Λαρίση 174, πάρτε καφεδάρες, σαντουιτσάρες. Το μεσημέρι με ζεδάρες. Και βέβαια πιάτο ημέρας, καφενείων του Μανώλη. Δημήτρης Μανώλη. Καλημέρα, καλό τρίμερο, Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Κεφάκια βλέπω, για πες.
1: Όχι, τι και μια χαρά, τι κεφάκια, εντάξει, έτσι είμαστε, κάθε μέρα δεν είμαστε έτσι?
0: Ούτε σήμερα έχουμε ψαράκια, κλειστός ο Φρέντι, ψαράς.
1: Όλα κλειστά,
0: πότε προβλέπετε, πότε?
1: Και θα συνεδριάζουν και πιστεύω από Δευτέρα θα δουν.
0: Α, έχεις άμεση ενημέρωση για τους αλλήλους μέσω λόγω του Φρέντι, έτσι?
1: Λόγω του Φρέντι από τη Μηχανιώνα έχω ενημέρωση.
0: Ναι. Άντε, Φρέντι, τελείωνε. Πολύ καθισιώτες μέρες. Για πες, Δημητράκη, τι
1: προτείνεις? Δεν μου λες, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Βόρεια ή νότια θα πας?
0: Α, λόγω Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω, δηλαδή?
1: Ναι, βόρεια ή νότια. Δεν ρωτάω κάτι περίεργο.
0: Όχι, εντάξει, ανακοινώσιμα. Βόρεια θα πάω, γιατί.
1: Εντάξει, μη λες τίποτα άλλο.
0: Όχι, μπορεί να θέλουν και άλλοι να έρθουν. Εσύ κάτσε, είναι. Σήμερα γίνεται, απόψε γίνεται συναυλία. Θα πάω Ιερισσό καταρχήν. Θα ανέβω πάνω και στη Θεσσαλονίκη, στα Μάλγα, θα πιάσω την Εγνατία και θα βγω εκεί στο. Μετά τη Βόλβη και πριν την. Τι λέει αυτός?
1: Αναμένει το μηχάνημα.
0: Θα πάω δεξιά για Άγιο Όρος που λέει, και εκεί Ιερισσό, πριν πέσω από εκεί μεριά Ουρανούπο. Ιερισσό απόψε είναι συναυλία ηλεγγύης. Συναυλία μνήμης στην Ιερισσό, θα είναι όλοι εκεί. Ο Θανάσης από Κωνσταντίνου, θα είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, θα είναι ο Γιάννης Χαρούλης, ο Κρητικός. Θα είναι η Νατάσα Υποφίλη, όλοι εκεί θα είναι απόψε.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Ματούλα Ζαμάνη θα είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Όπου πάει ο Κασιδιάρης γίνεται της κακομοίρας. Του Κασιδιάρη. Θα έχουμε εκπλήξεις, Μητράκη. Όπου πάει, βγάλανε και τραγούδι τα ξημερώματα σήμερα. Βγάλανε τραγούδι, άκου, άκου. Άκου κορνεδάκια τι βγάλανε πρωί.

0: σηκωθεί ψηλά η Ελλάδα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Για να σηκώσουμε ψηλά την Ελλάδα.
1: Οι πολιτικάντες λοιπόν που προσπαθούν να φημώσουν θα φέρουν ακριβώς, είναι σίγουρο, τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα εισπράξετε μια χαρά, θα φάτε και θα πιείτε.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση.

0: Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών, ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Το στίγμα της ελληνικής επικαιρότητας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου διαμορφώνεται γύρω από έκτακτα τοπικά γεγονότα, κοινωνικά ζητήματα αλλά και σημαντικές τουριστικές διακρίσεις για τη χώρα. Κάτω στην Αθήνα κλειστά παρέμειναν τα σχολεία στην Γράβα λόγω πολύ έντονης οσμής αερίου. Τα μαθήματα διεξάγονται προσωρινά μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στην υπόθεση Μαζονάκη καταθέτει σήμερα η κόρη των γιατρών στην πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη, με τις αρχές να εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και ευρήματα ιατρικών εξετάσεων.

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος της Νίκαιας. Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 26. Παράλληλα, γερμανικά μέσα ενημέρωσης πλέκουν το εγκόμιο της κοπέλου, εντάσσοντάς την στους κορυφαίους μυστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Σήμερα αναμένονται βροχές σε ορισμένες περιοχές, καθώς η χώρα επηρεάζεται από ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία. Αν και οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή.

0: είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Καλό τριήμερο. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητα, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Μπαλκόνι 961 FM.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι που ακούτε μέσω διαδικτύου και η Σκιάδος ακούει μέσω διαδικτύου το κέντρο εκπομπής Αγίου Αντωνίου, από ό,τι αντιλαμβάνεστε περιμένω να επανέλθει το ρεύμα στο κέντρο εκπομπής Πηλίου. Δυστυχώς οι περισσότεροι χιλιάδες ακροατές του Βόλου, της Μαγνησίας, ακούνε μέσα από τα Ερζιανά. Και χωρίς Ερζιανά, δηλαδή ξεκινούμε κάθε πρωί με το άγχος αν θα έχουμε ρεύμα. Σε μια Ελλάδα των απατεώνων. Δεν υπάρχει κλάδος σήμερα στην πατρίδα μας που να μην είναι διαβρωμένος. Δεν υπάρχει κλάδος που να λειτουργεί σωστά. Τα πάντα είναι ένα κολοχάρι.

Επανήλθε το ρεύμα στον πήλιο. Ευχαριστούμε, μας κάνατε τη μεγάλη χάρη. Απατεώνες της ενέργειας. Που να σας πάρω αγύριστος πρωί πρωί. Κολοπεδαράδες όλοι. Έχετε κάνει την Ελλάδα μπουρδέλο. Μπουρδελιάριδες. Παλιωτόμαρα νίκανοι.

Γιατί ρε ξεφτυλισμένοι να έχουμε διακοπές ρεύματος? Γαμώ την ενέργειά σας! Ξεφτύλες κι εσείς και η πολιτική μαζί! Όλα τα κουμάσια μια γενιά!

0: Μπακαλέτσις, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

στίγμα της επικυρότητας στην μαγνησία. Θλίψη επικρατεί για την απώλεια του καθηγητή. Η εκπαιδευτική κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας φρυνεί την απώλεια του καθηγητή Γιάννη Λόλου, που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη. Από την άλλη, συγκίνηση προκαλεί μήνυμα ελπίδας η ιστορία μιας 19χρονης βολιώτισσας που βγήκε νικήτρια στη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα δύναμης. Είχαμε αυτοψία από την Αντιπεριφερειάρχη Παπαδημητρίου στα έργα συντήρησης, βελτίωσης του οδικού δικτύου στα Πευκάκια, στις Αλικές, στον Αλμυρό, στον Πλάτανο, στη Σούρπη. Είχαμε ένα θέμα με την πυρασφάλεια κάποιων σχολικών μονάδων, όπως το 14ο Δημοτικό. Δόθηκαν προθεσμίες για την αποκατάσταση.

αυτή την ώρα έχουμε 19 βαθμούς στο Βόλιο. Βόλος, καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. Έχουμε 22 βαθμούς στη Σκιάθο, καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. 22 στη Σκόπελο και την Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλογίας μας εκτελούνται κανονικότατα. Το συμβατικό, το Superstar 2 πηγαίνει προς τα νησιά. Το XZ2 έρχεται από τα νησιά, το ταχύπλο, το καταμαράν. Αυτήν την ώρα μας υποστηρίζει η CZ. Η CZ του Super Mario.

Καλημέρα και στο Superstar από Ραφίνα Γιάνδρο Τίνο Μύκονο. As the sun fades the ground. Καλημέρα στην Κοπεχάγη, ακριβώς Γιώργο όπως ακριβώς το έγραψες. Δεν έχει σημασία όμως, γίνεται χαμός κάτω στην Αθήνα. Φαίνεται Γιωργάρα ότι από εκεί θα τη βρούνε.

Οργάρα, οι Αμερικάνοι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα, οι αϊτονίχηδες, οι απατεώνες. Τα φέρνουν όλα τούμπα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Και προηγουμένως τονίσαμε το κυρίως ηλιοφάνεια, διότι το καιρικό θα φέρει άλλα πράγματα τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε μεταβολή του καιρού. Θα γίνει περισσότερο αισθητή από το μεσημέρι και μετά, καθώς οι βροχές συνεχίζονται στην Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα θα έχουμε φαινόμενα στην Δυτική Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, προς τα κάτω, με το φθινοπορεινό σκηνικό να επεκτείνεται σταδιακά προς την υπηρετική χώρα. Όσον αφορά τους ανέμους, θα είναι νοτιάδες, θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν φτάνοντας ένταση τα 5 μποφό. Ωστόσο, παρά τις βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ενός 2 βαθμών. Λογικό είναι, διότι οι νοτιάδες μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες. Αυτά για σήμερα, διότι το Σαββατοκύριακο, αύριο Σάββατο, οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν από το Ιόνιο προς αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Κατά διαστήματα βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή. Βροχές, τοπικές καταιγίδες. Ωστόσο, από το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται σταδιακή εξασθένιση και βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Κάπως έτσι θα διαμορφωθούν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Αλλά εμείς δεν πτωούμεθα, και το νεράκι θέλουμε και τη βροχούλα θέλουμε. Ηρεμία θέλουμε, να μην μας σιτώνουν το νευρικό σύστημα. Και βέβαια η πλέον αντιπαθητική είναι η πολιτική. Η πολιτική που μας προκαλούν με το...

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κόψτε την πλάκα κάποιοι από τις εταιρείες ενέργειες, θα λέω ότι γουστάρω. Και σύμφωνα με τα λεγόμενά μου, μπορείτε εσείς να παίρνετε τις αποφάσεις σας. Ναι, σας είπα απατεώνες. Δεν δικαιούστε να κόβετε το ρεύμα προειδοποίητα. Και να επανέρχεται μετά από 5-10 λεπτά. Όταν γίνονται απροειδοποίητα, χωρίς έκτακτο λόγο, διακοπές ρεύματος συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας. Και όταν αυτές οι διακοπές, όταν η απροειδοποίητη διακοπή ή η απότομη επαναφορά του ρεύματος μου κάνουν ζημιά εδώ στο ραδιόφωνο, δικαιούμαι αποζημίωση. Το καταλάβετε ρε καραμαλάκες που έχετε μούτρα και μιλάτε? Σας χρωστάει κανείς τίποτα? Όχι. Μας προειδοποιήσετε για κάτι? Όχι. Όταν λοιπόν έχουμε έκτακτη διακοπή του ρεύματος, αυτό συνιστά παράβαση των υποχρεώσεών σας. Και βγάλτε το σκασμό. Και προσέξτε, μην μαζέψω όλες τις διακοπές ρεύματος, τις αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος, και πάω ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Στρασβούργο, θα σας πάρω και τα σόβρακα. Παλιά άνθρωποι!

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ξεσηκωμό φοιτητών και στην Αθήνα. Συλλαλητήριο την 3η 13 Οκτωβρίου. Ξεσηκωμός φοιτητών και στην Αθήνα. Κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα για την ακρίβεια και τα εξωφρενικά ενίκια. Δεν πάει άλλο. Χιλιάδες νέοι στην Ευρώπη. Χιλιάδες νέοι στην Ευρώπη διαδηλώνουν για την υποβάθμιση της παιδείας και το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών. Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Ανακοίνωσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαγητήριο την 3η 13 Οκτωβρίου. Από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία πήραν το παράδειγμα και ήρθε η ώρα να διαδηλώσουν και οι δικοί μας φοιτητές και μαθητές για την παιδεία που τόσο έχει υποβαθμίσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση. Οι φοιτητές θα συσπηρωθούν το απόγευμα της 3ης 13 Οκτωβρίου καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με την δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης έχουν φτάσει χιλιάδες νέους στα όρια τους και έτσι οι φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας απεφάσισαν να κινητοποιηθούν και να συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών κάτω από την πλατεία Συντάγματος στις 6 το απόγευμα της 3ης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν κατακλείσει τους δρόμους και τα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. Στη Γαλλία, από όπου όλα ξεκίνησαν, οι διαμαρτυρίες είναι αδιάκοπες τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το παράδειγμα του Παρισιού ακολούθησε το Βέλγιο και η Ιταλία. Οι φοιτητές τονίζουν πως δέχονται σημαντική οικονομική πίεση, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Ήδη από την αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για το κόστος ενέργειας, των καυσίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών που έχει αυξηθεί αραχδαία τελευταία. Ιδιαίτερη μηνία γίνεται και για το ζήτημα φοιτητικής στέγης. Η κατάσταση με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι οι φοιτητές δεν είναι πρωτόγνωρη, αλλά όπως λένε δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Πολλοί είναι οι επιτυχόντες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εγγραφούν στις σχολές τους λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και ορισμένες φορές μάλιστα εξαναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους. Το κόστος δεν περιορίζεται στην καθημερινή διαβίωση των φοιτητών και στη στέγαση, αλλά γίνεται αναφορά και στις αυξημένες τιμές στα κηλικία των πανεπιστημίων, στα έξοδα και τις μετακινήσεις τους και σε θέματα μη επαρκούς χρηματοδότησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Οι φοιτητές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως οι ανάγκες τους αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό κόστος. Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και με το καλημέρα. Όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειά μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα. Το σούπερ μάρκετ απλησίαστο. Οι μισθοί δεν φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενίκια στον Θεό. Με επιτυχόντες να μην γράφονται στις σχολές. Χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Στη σχολή αντί για μέτρα στήριξης βλέπουμε πανάκριβα κηλικία. Επιπληρωμή συγγράμματα και αναλώσιμα. Συν την μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μια έξοδο δεν μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν λεπτά ούτε για θέρμανση. Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην εποχή των παγετώνων. Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας κόστος και λένε ότι δεν υπάρχουν λεπτά. Όμως λεπτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για
να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες. 12 δις ευρώ ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι. Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, διηλιστηρίων, τραπεζών, σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές, πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το κράτος, αντί να δίνει λεπτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δεν θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρά μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Δεν θα ανεχθούμε να υποβαθμίσουν κι άλλο τα πτυχία μας ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν την φοιτητική μέρημνα μειώνοντας κι άλλο την χρηματοδότηση. Να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές. Τόνισαν στην ανακοίνωσή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι Αθηνών. Όπως αντιλαμβάνεστε βουλευτάκια του γλυκού νερού, τα πάντα ξεσηκώνονται. Ήρθε η ώρα για να μπει το αγκούρι στο κόλο σας.

Καλημέρα στη Σιάθο, καλημέρα στον Αποστόλη τον Ζημαρικόπουλο. Γεια σου Απόστολε. Πάμε τώρα σε ένα ενδιαφέρον θέμα που θίξαμε ακροθυγώς, έτσι, ακροθυγώς το σχολιάσαμε χθες, αλλά θα πούμε τώρα στα βαθιά.

0: Και μετά την συζήτηση αυτή θα σας πάω κάποια χρόνια πίσω. Θα σας πάω σε τέτοια πράγματα. Για ακούστε, ακούστε.
1: Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια. Άιντε όρνια, το λερωμένο είναι.
0: Το λερωμένο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Ανακοίνωση.
0: Έτσι.
1: Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια.
0: Άιντε
1: όρνια, το λερωμένο είναι.
0: Άντε ρε παιδιά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Και αναφέρομαι στο θέμα, κοιτάξτε, το άνοιγμα των ΚΤΕΛ είναι πακέτο κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Ελλάδα και εδώ ενσωμάτωσε με καθυστέρηση. Τι λέει ο βασικός κανονισμός για το άνοιγμα της αγοράς? Είναι ο 1370 του 2007 και έχουμε 2026. Για φανταστείτε, 19 χρόνια. Είναι ο κανονισμός για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, οδικός και σιδηροδρομικός. Δηλαδή τι λέει? Λέει τέλος στα κλειστά αποκλειστικά δικαιώματα των ΚΤΕΛ εφόρου ζωής. Λέει ότι οι αστικές και οι περαστικές συγκοινωνίες είναι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που πρέπει να ανατίθενται με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση με σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με όριο 10 χρόνια για τα λεωφορεία. Δηλαδή αυτός είναι που άνοιξε το επάγγελμα και θέτει όρους. Θέτει όρους για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών. 4 όρους: μόνιμη εγκατάσταση, αξιοπιστία, οικονομική επιφάνεια, επαγγελματική επάρκεια. Αυτά να συζητήσουμε. Φίλες και φίλοι, ανοίγουμε σήμερα ένα θέμα που καίει εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια. Το άνοιγμα του επαγγέλματος των ΚΤΕΛ. Όπως σας είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό 1370 του 2007 είπε τέλος στα κλειστά επαγγέλματα. Τέλος στην αποκλειστικότητα εφόρου ζωής. Οι συγκοινωνίες λένε πάνε σε διαγωνισμούς. Και μάλιστα ο νόμος 4974 του 2022 τον έκανε νόμο του κράτους. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα τώρα. Παράδειγμα, το πρώτο υπεραστικό ΚΤΕΛ στην Ελλάδα, το καλύτερότερο είναι το δικό μας, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας. Είναι ένας από τους πιο υγιείς οργανισμούς της χώρας. Τι κάνει λοιπόν? Τίθεται το ερώτημα, τι κάνει, τι γίνεται? Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας φοβάται και αυτό τον ανταγωνισμό ή τον προκαλεί? Θα μείνουν τα χωριά χωρίς λεωφορεία όταν μπουν οι ιδιώτες μόνο στις κερδοφόρες γραμμές, ξέρω εγώ, Βόλου, Αθήνας, Βόλου, Θεσσαλονίκης? Και ποιος θα πληρώνει το άγωνο δρομολόγιο για το Τρίκερι, για το Κατηγιώργη, για το Κεραμίδι? Μαζί μας λοιπόν, μαζί μας αυτήν την ώρα είναι ο άνθρωπος που έχει το τιμόνι. Βέβαια, έχει το τιμόνι. Είναι ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Δημήτρης Κολυνδρίνης. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Κάπως έτσι δεν έχουν τα πράγματα?
2: Δηλαδή, ακριβώς έτσι έχουν.
0: Δηλαδή,
2: ακριβώς έτσι.
0: Δηλαδή με απλά λόγια για τον κόσμο, με τον κανονισμό 1370 του 7 και τον νόμο 4974 του 2022, το ΚΤΕΛ Μαγνησίας χάνει την αποκλειστικότητα. Δηλαδή μπορεί αύριο...
2: Όχι το ΚΤΕΛ Μαγνησίας, όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδος και όλοι οι συγκοινωνιακοί φορείς που εκτελούν μεταφορικό έργο επιβατών.
0: Ναι, τι θέλω να πω, μπορεί δηλαδή αύριο οποιοδήποτε να βάλει λεωφορείο Βόλος Αθήνα?
2: Όχι οποιοδήποτε, όχι.
0: Ναι, για πείτε
2: μου. Ο νόμος αυτός, όπως είπε, το 1370 του 2007, έγινε νόμος του κράτους το 2013 για πρώτη φορά. Ξαναέγινε νόμος του κράτους το 2018 για δεύτερη φορά. και ξαναέγινε νόμος του κράτους το 2022 για τρίτη φορά. Το 2022-2974 είναι ο τρίτος νόμος που ψηφίζεται με βάση την κοινοτική οδηγία. Με αυτόν τον νόμο λοιπόν, από το Μάιο του 2026 ξεκίνησαν να βγαίνουν τα τεύχη δημοπράτησης αναπεριφέρεια. Τα τεύχη δημοπράτησης όμως δεν δίνουν το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να έρθει να κάνει συγκοινωνία ή να πάρει μια γραμμή που του αρέσει και να κάνει δρομολόγιο. Αυτό γίνονταν πριν από 50 χρόνια, 70 χρόνια. Τα τεύχη δημοπράτησης αυτά έχουν συγκεκριμένο μεταφορικό έργο για κάθε περιφέρεια που περιλαμβάνει μέσα όλους τους προορισμούς του νομού, όλους τους προορισμούς της περιφέρειας και τα εντός και τα εκτός της περιφέρειας. Δηλαδή και τη γραμμή, όπως είπατε πριν, Κατηγιώργη, Κεραμίδη, Τρίκερη, αλλά και τη γραμμή Βόλου Αθήνα. Αυτό το έργο λοιπόν σε περιφέρεια πλέον, όχι σε νομό, δηλαδή εμείς μιλάμε για τέσσερους νομούς τώρα, Βόλο, Λάρισα, Τρίκα, Καλακραδίτσα, βγαίνει σε διαγωνισμό. Αυτός που θα έρθει να

0: γίνεται δύσκολο. Εμείς από το Μάιο που άρχισαν να βγαίνουν οι διαγωνισμοί είπαμε ότι όλο αυτό δεν έχει να μας φοβήσει κάτι, θέλουμε να προχωρήσει για να τελειώνει αυτή η διαδικασία και τα επόμενα 10 χρόνια να συνεχίσουμε να εκτελούμε το έργο που εκτελούμε και σήμερα σαν περιφέρεια πλέον, όχι σαν νομός Μαγνησίας. Απλά αυτό όλο καθυστερεί και δεν ξέρω γιατί καθυστερεί, μάλλον ξέρουμε γιατί καθυστερεί, γιατί οι ανταγωνιστές που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι των οδικών επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα, δεν τους βολεύει αυτή η διακήρυξη, δεν τους βολεύει αυτός ο νόμος. Θέλουν αυτό που είπατε πριν, να παίρνουν ό,τι τους αρέσει και να αφήνουν ό,τι δεν τους αρέσει. Και γι' αυτό χολυσιεργούν με ερωτήματα, με ξανά ερωτήματα, με προσφυγές, με ξανά προσφυγές. Και πέρασαν από το Μάιο τώρα 5-6 μήνες και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό, το διευκρινίσατε, αλλά το θέλω, κύριε Κοντρίνη, πιο ευκρινές. Δηλαδή, πόσο, να το ξαναπούμε, πόσο έτοιμο είναι το επαραστικό κτέλ Μαγνησίας για τους διαγωνισμούς, όπως είπατε, των περιφερειών. Δηλαδή, έχετε στόλο, τηλεματική εκδοτήρια για να κερδίσετε.
0: Η Θεσσαλία είναι έτοιμη, και μαζί φυσικά και το κτέλ Μαγνησίας, η Θεσσαλία είναι έτοιμη χθες να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Αυτό που ζητήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα που ήμασταν στο Υπουργείο και κάναμε σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, με τον κ. Τσακαρέτσο, αυτό που ζητήσαμε ήταν να γίνουν οι διαγωνισμοί. Τα κτέλ είναι έτοιμα. Τα κτέλ. Το κτέλ τώρα έχει μείνει μια ονομασία από παλιά. Δεν υπάρχει κτέλ. Οι μεταφορικές εταιρείες, πλέον οι ανώνυμες μεταφορικές εταιρείες αυτές που δραστηριοποιούνται στις εμπορικές μεταφορές, είναι έτοιμες για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και να πάρουν πρόβλημα για τα 10 επόμενα χρόνια. Και δεν μιλάω σαν εκτελή Μαγνησίας, μιλάω σαν περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι ο κανονισμός του 9, ο 1071, που λέει ότι χρειάζονται 4 προϋποθέσεις για να ανοίξει κάποιος εταιρεία, μου λέτε ότι δεν αντέχει ο κλάδος τόσους νέους παίκτες, για να δούμε, και θα δούμε αν συνεχιστεί έτσι, αν εξελιχθεί έτσι, φαινόμενο αρπαχτής. Αυτό μου λέτε.
0: Δεν μπορούν με τη διακήρυξη και με το νόμο αυτά που ισχύουν σήμερα, δεν μπορεί να γίνει αρπαχτή. Αυτό θέλουν κάποιοι. Κάποιοι από το εξωτερικό, έτσι. Ή μπορεί και κάποιοι από την Ελλάδα, οι οποίοι βέβαια δεν ξέρουν τον νόμο, δεν φαίνονται, δεν μιλάνε. Αλλά οι ξένοι που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι και σε μεταφορά στην Ελλάδα, της οδικής επιβατικής μεταφοράς, δεν τους αρέσει αυτός ο νόμος και αυτή η διακήρυξη. Ναι. Θέλουν να κάνουν επιλογή διαδρομών, θέλουν να κάνουν συγκοινωνία εκεί που θέλουν να κάνουν και τα υπόλοιπα ας τα αναλάβει το κράτος.
1: Ναι. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, εσείς βέβαια τα είπατε, αλλά τα μηνύματα που έρχονται είναι, πέφτουν σοριδών. Να το ξαναπούμε, το μεγάλο ερώτημα του κόσμου, τα χωριά μας, το Νότιο Πύλιο, ο Αλμυρός, το Τρίκερι. Λέει, ρωτάει ο κόσμος, αν ένας ιδιώτης πάρει μόνο το φιλέτο Βόλος Αθήνα ή Βόλος Θεσσαλονίκη, ποιος θα πηγαίνει στο κεραμίδι με δύο επιβάτες, θα μείνουμε χωρίς συγκοινωνία.
0: Πολύ σωστά το είπατε εσείς, πολύ σωστά ρωτάει και ο κόσμος. Το είπα όμως ότι αυτή η διακήρυξη που έχει βγει και ζητάει αναδόχους για το μεταφορικό έργο δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνεις επιλογή. Θα πάρεις όλο το έργο του νομού Μαγνησίας και όλο το έργο της Θεσσαλίας που εκτελείται σήμερα και το τελετελέσεις. Σε αυτό το έργο, το οποίο έργο αυτό έχει βγει μετά από μελέτη που έκανε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και μετά τα δρομολόγια που εκτελούν ήδη σήμερα τα κτέλ, και αυτό όλο το έργο είναι που θα πάρει ο ιδιώτης ή τα κτέλ ή κάποιος άλλος για να εκτελέσει. Δεν μπορεί να κάνει επιλογή δρομολογίων. Θα πάει και στην Αθήνα, θα πάει και στο Κατηγιώργη. Θα πάει στην Θεσσαλονίκη, θα πάει και στα Άγραφα. Mm-hmm. Θα πάει στην Λάρισα, στην Καρδίτσα από το Βόλο, αλλά θα πάει και στα Φάρσλα, θα πάει και στη Βεδικούσα, θα πάει και σε οποιοδήποτε άλλο χωριό της Θεσσαλίας πηγαίνει σήμερα στην κοινωνία. Mm-hmm.
1: Οι άγονες γραμμές, κύριε Κονιδρίν, οι άγονες γραμμές επιδοτούνται πλέον μέσω σύμβαση με την περιφέρεια. Η περιφέρεια
0: δεν επιδοτείται καμία γραμμή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, λέγεται πολλές φορές ότι επιδοτούνται τα κτέλ. Καμία γραμμή δεν επιδοτείται πουθενά. Από κανέναν, ούτε από την περιφέρεια ούτε από το κράτος. Οι άγονες γραμμές επιδοτείται από την ίδια την εταιρεία, από το ίδιο το κτέλ. Κανείς δεν επιδοτεί τίποτα στα κτέλ.
1: Άρα βάζετε μόνοι σας πλάτη.
0: Ακριβώς. Όλο το έργο που γίνεται σήμερα γίνεται από τα συνολικά έσοδα του κτέλ. μπορεί να είναι μια γραμμή κερδοφόρα και να βγάζει κάποια χρήματα. Από αυτά τα χρήματα που βγάζει η κερδοφόρα γραμμή, καλύπτουμε.

0: τη ζημιά των υπόλοιπων γραμμών. Μάλιστα. Αλλά επιδότηση στα ΚΤΕΛ δεν υπάρχει πουθενά και από κανέναν.
1: Ναι. Τούτων δοθέντων, και αν συμβούν όλα αυτά, όσον αφορά τα εισιτήρια, με το άνοιγμα, αν ανοίξουν, θα δούμε φθηνότερα εισιτήρια, όπως ξέρω εγώ, στα αεροπλάνα ή ακριβότερα λόγω κόστους καυσίμων?
0: Τα εισιτήρια θα είναι τα ίδια.
1: Τα ίδια.
0: Πάλι τα εισιτήρια θα ορίζονται με υπουργική απόφαση. Οπότε δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες εκεί για αλλαγές των τιμών του εισιτήριου.
1: Ναι. Ηλεκτροκίνηση, λεωφορεία φυσικού αερίου, νέος στόλος. Με τι χρήματα θα γίνει η πράσινη μετάβαση? Γιατί ο κανονισμός 1370 επιβάλλει πράσινα λεωφορεία, δεν είναι?
0: Ότι όπως έγινε μέχρι τώρα η όποια επένδυση στα ΚΤΕΛ με ίδια κεφάλαια, έτσι θα γίνει και μετά. Με ίδια κεφάλαια και με τυχόν προγράμματα που θα υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το κράτος ή από το ελληνικό κράτος, όπως υπάρχουν προγράμματα για όλο τον κόσμο. Αλλά μέχρι σήμερα όλες οι μεδίσεις που έγιναν, έγιναν με ίδια κεφάλαια και με συμμετοχή σε κάποια προγράμματα που κατά καιρούς τρέχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει και μετά. Αυτή τη στιγμή όμως τα αυτοκίνητα του φυσικού αερίου δεν υπάρχουν ακόμα για υπεραστικά λεωφορεία. Είναι για μικρών διαδρομών. Αυτά που άρχισαν να φαίνονται για μεγαλύτερες διαδρομές είναι τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία όμως είναι στην αρχή ακόμα και δεν είναι μόνο το λεωφορείο, είναι και οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για να μπορεί να ξαναφορτώσει το λεωφορείο αυτό, να συνεχίσει τη διαδρομή του.
1: Σωστό.
0: Είναι κάτι που ξεκινάει, πάντως θα το δούμε στην πορεία. Είναι στην αρχή όμως ακόμα.
1: Ναι. Για να σας απελευθερώσω, γιατί θα έχετε και δουλειές, ένα ερώτημα που θεωρώ ότι είναι και το πλέον ουσιαστικό, κύριε Κογκεντρίνη. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, με το χέρι στην καρδιά, για να βγάλουμε και το τελικό συμπέρασμα. Σε 2 χρόνια από σήμερα, κύριε Κογκεντρίνη, πώς φαντάζεστε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας? Δηλαδή, θα υπάρχει ακόμα ή θα το υφάει ο ανταγωνισμός των Αθηναϊκών Ομίλων, ξέρω εγώ?
0: Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας θα υπάρχει για τα επόμενα 2 χρόνια, για τα επόμενα 12 χρόνια, για τα επόμενα 22 χρόνια, για τα επόμενα 102 χρόνια. Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας θα υπάρχει όσο υπάρχουν ανάγκες για να μεταφέρεται ο κόσμος.
1: Είδατε πως έβγαλε και τον τίτλο για το site, κύριε Κογκεντρίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Καλά,
1: ξέρω ότι θα πάτε καλά με την ηγεσία τη δική σας. Θα πάνε περίφημα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ήταν ο Δημήτρης Κολυνδρίνης, ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛΕ. Το υπεραστικό ΚΤΕΛΕ Μαγνησίες όχι μόνο θα υπάρχει τα επόμενα 2 χρόνια και τα επόμενα 22 και 32 και 102. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Είχαμε πάλι διακοπή του ρεύματος στο Πήλιο. Ποιος ξέρει τι μακακίες κάνουν εκεί πέρα πάνω.

Και βέβαια θα ξεφύγουμε από αυτά τα παλιά. Το λεωφορείο με τον κόλλο προς το ποτάμ. Αναχωρεί για Τζότζι, για Τζότζι. Το λερωμένο είναι όρνια. Αλλά θα σας πάω τώρα σε εκείνες εποχές. Σε 2-3 λεπτά θα σας πάω σε εκείνες εποχές που ήταν οι πλέον όμορφες. Θα σας πάω σε εποχές που δεν υπήρχαν τα σημερινά λεωφορεία, όλα αυτά τα καινούργια, τα υπερπολυτελή, που δεν υπήρχαν λεωφορεία με δορυφόρους, με USB λεωφορεία. Θα σας πάω σε λίγο σε ωραία μονοπάτια. Μια χαρά μας τα είπε ο πρόεδρος Κορυδρίνης του υπεραστικού. Πάντοτε βλέπει ο Κολυνδρίνης τα πράγματα από την θετική τους, από την αισιόδοξη πλευρά.

Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε τώρα στα ωραία. Μπρούτζινε, πάμε σε εσάς τις οδηγάντζες τώρα. Πάμε στα ωραία, κορνεδάκια.

0: Πάμε σε εποχές τύπου εκείνου του εκφωνητή από τα Τρίγκαλα στο υπεραστικό κτέλ Τρίγκαλων.
1: Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Άιτε όρνια, το λερωμένο είναι.
0: Άντε ρε, το λερωμένο ρε.
1: Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Άιτε όρνια, το λερωμένο είναι.
0: Λάτε παιδιά, το λερωμένο. Δεν ξέρω αν αυτές οι ανακοινώσεις έχουν περάσει στην σύμβαση την 7310 του 2007 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

0: θυμό.
1: Το κατάλαβες φιλαράκο, το νου σου. Γιατί άμα θυμώνεις θα πες χάζα από τη γορίτσα, μπρούτζινε. Να προσέχεις και τα τόξα ρε.

0: Πρεσβευτήρη, σήμερα λέω να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Πριν τα διόδια, πριν την Εθνική Οδό, πριν τα air condition στα λεωφορεία, πριν τα air condition και τα USB. Τα παράδειγμα, το υπεραστικό κτέλ μαγνησίας, ο Κονιδρίνης έχει μέσα ίντερνετ δορυφορικό.
1: Είναι πάντα τα σοφέρια, τα καλύτερα.
0: Τα σοφέρια, στα καλάμια δεν χωράει ο Μπρούτζινος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το Βόλο που έφυγε για Αθήνα, έφυγε το λεωφορείο για την Αθήνα μέσω Μπράλου. 8 ώρες ταξίδι. 6 ώρες το πρόλαβα εγώ. Όχι μέσω Μπράλου, από κάτω, την καινούργια Εθνική Οδό. 6 ώρες. Και η βαλίτσα ήταν από πάνω, κάτω από το Μουσαμά. Θα μιλήσουμε για τα Μάγκυρους, τα θυμόσαστε τα Μάγκυρους. Θα μιλήσουμε για τα Via Max. Τα θυμόσαστε τα Via Max, τα λεωφορεία. Με στάση στο Μαρτίνο για καφέ. Ποιο λεβέντι, μα πιο παλιά, παλιότερα, στο Μαρτίνο για καφέ. Και βέβαια μαζί μας σήμερα δεν θα μιλήσουμε πάλι για πολιτική, όχι. Όχι, θα περιμένουν πάλι υποψηφιότητα σήμερα. Μαζί μας μια γυναίκα που ξέρει και την πολιτική και το τιμόνι. Είναι η Δωροθέα η Κονιδρίνη. Δημήτρη Κονιδρίνη προηγουμένως. Δωροθέα τώρα. Αδερφή του Προέδρου, του υπεραστικού κτέλ. Είναι και η ίδια μέτοχος λεωφορείων. Είναι κόρη παλιού οδηγού και μετέπειτα μετόχου του Στέφανου Κονιδρίνη. Θεός χωρέστανε. Ούτε σήμερα θα μιλήσουμε για ψήφους, κύριε Μαμάκη, με τη Δωροθέα. Θα μιλήσουμε για ψήφους σήμερα, θα μιλήσουμε για μνήμες. Κυρία Κονιδρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στους ακροατές σας.
0: Είχατε μπει σε κανένα λεωφορεία με τον κόλο προς το ποτάμι?
2: Είχα μπει, ναι.
0: Πού είχατε πάει, στα Τρίκαλα?
2: Στα Τρίκαλα, στην Αθήνα, στην καινούργια γραμμή του Τρικερίου. Στα Λεχόνια προχώταν το λεωφορείο για να το πλύνουμε με τον αδερφό μου, με τον κουβάκι της Φουγκαρίστρα. Έχουμε ζήσει στιγμές απείρου κάλους. Έχουμε ζήσει στιγμές που, μέσα από τη δουλειά που έκανε ο πατέρας μας, που νομίζω ότι είναι ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη και του αδερφού μου, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο χώρο και καθόλου τυχαία, και στη δική μου. Εμείς προλάβαμε το να... Βασικά ο πατέρας μου είχε ξεκινήσει από 16 χρονών εισπράκτορας στην Κοζάνη, μετά ήταν οδηγός, μέτοχος έγινε πολύ αργότερα μέσα από τη δουλειά του. Δεν χειρονόμησε λεωφορείο, δούλεψε και πήρε λεωφορείο και βάζοντας τόκους και δάνεια και πλήρωνε και έκανε. Το λέω αυτό γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ήρθαν ουρανοκατέβατα όλα αυτά. Όχι, δεν έγινε έτσι. Τέλος πάντων, εμείς προλάβαμε τον αδερφό μου τα λεωφορεία που είχαν σταθμό στο παλιό του Γκλαουδάτο, κάτω από τη Μεταμόρφωση.
0: Ναι.
2: Εκεί που είναι τώρα τα δημοτικά κτίρια. Εκεί λοιπόν ήταν ο σταθμός των υπεραστικών. Απέναντι είχε ένα ζαχαροπλαστείο, θυμάμαι, που πριν ξεκινήσουν τα λεωφορεία καθόμασταν εκεί για να φάμε τουλούμπα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Λοιπόν, και από εκεί ξεκινούσαν τα λεωφορεία προς κάθε κατεύθυνση. Έχω προλάβει λεωφορείο που να φορτώνει πάνω με τη σκάλα για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί μετά άρχισαν τα λεωφορεία και είχαν ντουλάπια από κάτω που μπαίνανε. Έχω προλάβει τον πατέρα μου να... Καλά, δεν συζητώ ότι δεν υπήρχαν air condition, ότι τα λεωφορεία άνοιγαν τα παράθυρα και με 40 βαθμούς Κελσίου στον καύσωνα ο πατέρας μου ερχόταν στο σπίτι με καμένο το μέτωπο, ας πούμε, για να πας στην Αθήνα 6 ώρες. Ο πατέρας μου κοιμόταν, και όλοι οι οδηγοί βέβαια εκείνη την εποχή, μόνο ο πατέρας μου, στα ντουλάπια από κάτω στην Αθήνα. Στη συνέχεια, όταν τα λεωφορεία έγιναν πιο μεγάλα και πιο σύγχρονα, είχαν τη δυνατότητα να κοιμούνται στην πεντάδα που ήταν ευνοϊκή για να κοιμάται κάποιος το βράδυ. Είχαν διανυκτερεύσεις πάρα πολλές. Είχαν σκεφτεί τις διανυκτερεύσεις Αθήνα, είχαν Θεσσαλονίκη, είχαν και σε χωριά του Πηλίου τότε διανυκτερεύσεις.
0: Να πιάσουμε μισό λεπτάκι, κύριε Κονιδρή.
2: Ναι.
0: Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, το μύτο της Αριάδνης. Βέβαια εσείς είστε και μικρή ηλικία, μην τα παρεξηγήσουμε, διότι
2: Μικρή δεν είναι, εντάξει, είμαι γεννημένη του 1973, οπότε πρόλαβα αρκετά.
0: Η αφετηρία του υπεραστικού κάτω από τη μεταμόρφωση, το λεωφορείο για την Αθήνα, μόνο αυτό, το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της Ερμού. Επί της Ερμού, ήταν το αθηναϊκό αυτό.
2: Ήταν, ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα ήταν σταθμευμένα επί της μεταμορφώσεως.
2: Μεταμορφώσεως.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι είσαστε μικροί. Λοιπόν, θα ήθελα από εσάς την πρώτη εικόνα που είχατε από μικρή με τον πατέρα σας, τον Παπαστέφανο. Δηλαδή, τον θυμάστε να φεύγει χαράματα, φορούσαν στολή τότε οι οδηγοί, τι φορούσανε?
2: Φορούσανε γαλάζιο πουκάμισο κοντομάνικο, ναι. Πάντα είχαν μαζί τους μαντήλι και γκρι παντελόνι. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική τους ενδυμασία. Ήταν πολύ μικρές οι αποκλίσεις. Όλοι οι οδηγοί φορούσαν γαλάζιο πουκάμισο κοντομάνικο, ναι. Μαντήλι πάντα, το θυμάμαι αυτό το άγχος να είναι το μαντήλι καθαρό, και γκρι παντελόνι.
0: Δηλαδή ο Παπαστέφανος ο Κωνιδίνης ήταν στην τζάκα, στην τρίχα.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Τα ρούχα ήταν έτοιμα από το προηγούμενο βράδυ, ας πούμε, πάνω στο κρεβάτι για να τα βάλει το πρωί. Ειδικά όταν είχαν δρομολόγιο πρωινό του τύπου 4 η ώρα κατά Γιώργηση, ναι. το πρώτο πρωινό της Αθήνας, έπρεπε αυτά να είναι έτοιμα από το προηγούμενο βράδυ.
0: Δηλαδή,
2: λες και είχαμε και στολή του πιλότου.
0: Δηλαδή η μητέρα, η κυρία Κονιδρίνη, είχε σίδερο από νωρίς, με εκείνο το σίδερο, ναι. Το μεγάλο με τα κάρβουνα που βάζε κάρβουνα.
2: Όχι, δεν είχε κάρβουνα.
0: Είστε μικροί εσείς, τα προλάβατε αυτά. Γιατί άμα τη ρωτήσετε τώρα, θα πει έχει δίκιο αυτός, είχαμε κάρβουνο και σιδέρωνα. Δεν τα προλάβατε.
2: Εγώ δεν πρόλαβα κάρβουνο.
0: Είστε μικροί, είστε του Μπεμπελάκη εσείς, κυρία Κούρα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Εμείς είμαστε ούτε καν Φαρίν Ρακτεγιώτης. Είστε του. Ναι. Αλήθεια, εσείς τι προλάβατε, τι άνθρωπος ήταν ο παλιός οδηγός του ΚΤΕΛ? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν ο οδηγός σκληρός, ήταν όπως σε εκείνες τις ταινίες με το τσιγάρο στο στόμα, με το λευγέ και με το μαντί.
2: Ούτε καν. Οι περισσότεροι οδηγοί, μα θεωρώ σχεδόν όλοι δηλαδή, γιατί αυτές τις προσλαμβάνουσες έχω, καθότι ήταν μια μεγάλη οικογένεια το περαστικό ΚΤΕΛ και εξακολουθεί να είναι κάπως έτσι. Όσοι είμαστε μέσα στον χώρο το ξέρουμε καλά αυτό. Οι περισσότεροι οδηγοί στο σύνολό τους, για να μην πω όλοι, ήταν και ταπεινοί και δεν είχαν αυτή την εικόνα με τα τσιγάρα. Πάντως και εκείνον απαγορευόταν να καπνίζεις. Δεύτερον, ο πατέρας μου ήταν δεινός αντικαπνιστής. Τον ενοχλούσε ο καπνός και τον άλλον. Τρίτον, δεν νοούντανε να μυρίσει καπνός μέσα στο λεωφορείο. Τραβούσε το χειρόφρονο και κατέβαζε όποιον τολμούσε, γιατί τότε θυμόσαστε τα παιδάκια πήγαιναν πίσω, ας πούμε. Ήταν και είχε στα λεωφορεία και τσιγαροθήκες, αν θυμόσαστε πίσω, τις οποίες ο πατέρας μου τις είχε κολλημένες με μονοτική ταινία. Εάν λοιπόν κάποιος πιτσιρικάς προσπαθούσε μέσα στα πλαίσια του να δείξει ότι μεγάλωσε να καπνίσει κρυφά, οσμιζόταν τον καπνό από μίλια μακριά, φρένο, χειρόφρονο και τον φοβόμασταν. Κατέβαινε ποιος είναι κάτω από το λεωφορείο, δεν καταλάβαινε τέτοια.
0: Ναι.
2: Ήταν πολύ ταπεινός, πολύ... όλοι τους ήταν συνεργάσιμοι, άκουγαν τον κόσμο. Δεν είχε τέτοια αυτή την εικόνα δηλαδή του τύπου βγάζω το χέρι έξω από το αυτοκίνητο, ας πούμε, και έχω τον ήχη και τσιγάρο και καθένα. Δεν ισχύουν αυτά.
0: Σας έπαιρνε μαζί τους στα ταξίδια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θυμάστε να ανεβαίνετε στο λεωφορείο δίπλα του συνοδηγού?
2: Ναι, συνέχεια. Ναι. Πρώτον και κύριον, δεν θα ξεχάσω ποτέ το συνέστημα που ένιωθα, είναι τόσο αποτυπωμένο μέσα μου αυτό, όταν ανέβαινα στο λεωφορείο και οδηγούσε ο πατέρας μου. Ήταν σαν να είχα έναν πιλότο δίπλα μου, τέτοια υπερηφάνεια είχα. Δεύτερον, αυτή η θέση, και ήταν τιμητική το να κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού, της πράκτορα δηλαδή δίπλα, ένιωθες ότι είσαι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα ο σημαντικότερος άνθρωπος του κόσμου, ξέρεις, το να είσαι δίπλα στον οδηγό. Η κλασική περίπτωση ήταν να είμαι κάτω στο σταθμό στα Λεχόνια, κάτω στο κέντρο ας πούμε, και να περνάει, να σταματάει και να με παίρνει για τα εύκολα δρομολόγια του πλοίου για να κάνω μπάνιο, ας πούμε, να πηγαίνουμε Πλατανιά που είχαν ολοήμερο, να πηγαίνω κάτι Γιώργη. Το πρώτο δρομολόγιο στο Τρίκερι που είχε ακόμα χωμάτινο δρόμο και πήγε το λεωφορείο το δικό μας, ήμουνα μπροστά με τον μπαμπά μου και ένιωθα μεγάλη χαρά, μας περίμεναν και στο χωριό, συνδεόταν πλέον το χωριό του Τρικερίου με τον υπόλοιπο νομό. Αλλά πήγαινα μαζί του και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και τα μεταγενέστερα χρόνια, δηλαδή πήγαινα εγώ δημοτικό τότε, θυμάμαι. Είχαν και την πολυτέλεια μαζί με 4 ακόμα συναδέλφους του και νίκιασαν μια γκαρσονιέρα στην Αθήνα για να μην ταλαιπωρούνται, την οποία μοίραζαν την πληρωμή του ενοικίου για 4, και όποτε είχαν διανυκτέρευση είχαν και ένα κρεβάτι να κοιμούνται εκεί, οπότε τότε ήταν πιο εύκολο για μένα να με παίρνει μαζί του.
0: Yeah.
2: Όπου εκεί θυμάμαι και τα ταξίδια των διανυκτερεύσεων σαν εκδρομή. Δηλαδή πηγαίναμε φαντάζομαι δεν υπάρχει αυτή η ταβέρνα τώρα, στο Περιστέρι, σε μια ταβέρνα που λεγόταν Φετάς, που πήγαιναν οι οδηγοί εκεί με παραδοσιακά εδέσματα. Ήταν τότε τα πρώτα λεωφορεία, τα διόροφα, τα τουριστικά που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα, που σε κάναν tour στην Αθήνα, με πήγαινε με αυτά βόλτα στο Σύνταγμα. Πηγαίναμε στο πεδίο του Άρεως στην Αλεξάνδρας και ακούγαμε τον Καλογιάννη. Αχα. Με παγωτό, τα θυμάμαι αυτά τόσο χαρακτηριστικά. Ήταν μεγάλη πολυτέλεια για εκείνη την εποχή να έχεις αυτά τα προνόμια, δηλαδή να έχεις όλες αυτές τις εμπειρίες σε αυτή την ηλικία. Ακόμα και τα ρούχα που φορούσα θυμάμαι, αλήθεια σας λέω, τόσο έντονα το βίωνα όλο αυτό. Ακόμα και τα ρούχα που μου ετοίμαζε η κυρία Λένη για να φύγω το πρωί και να είμαι αντάξια τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο ταξίδι.
0: Κατάλαβα. Τώρα βέβαια να σας ρωτήσω για το δρομολόγιο Βόλος Αθήνα μέσω Μπράλου, δεν το προλάβατε, ούτε καν ο Δημήτρης το πρόλαβε.
2: Πρόλαβα με 5 ώρες, θυμάμαι και τον παλιό τον Κοπελούζο που υπήρχε το λεωφορείο που αργούσε πάρα πολύ, και με στάση στο Λεβέντι θυμάμαι.
0: Στο Λεβέντι, που έκανε 5-6 ώρες. Μάλλον εσύ.
2: Ναι, και στο Πλαταμόνα επίσης. Τώρα είμαστε για Θεσσαλονίκη, δεν σταματάνε τα λεωφορεία, θα σταματούσαμε στο Πλαταμόνα.
0: Άρα εσείς ξεκινήσατε να πηγαίνετε το 80 περίπου.
2: Περίπου, ναι.
0: Άρα
2: ναι.
0: Προλάβατε 5 ώρες, γιατί μέσω Μπράλου πάλι έπεσε το πύλιο. Ανάθεμά το για κέντρο εκπομπής, πέφτει από το πολύ συνέχεια το πύλιο λόγω ρεύματος. Γιατί από τον Μπράλο παλιά, κυρία Κοϊδρίνη, ακουγόμαστε τώρα στη Νέα Υόρκη, ακουγόμαστε στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία και δεν ακουγόμαστε στο Βόλιο. Τότε μέσω Μπράλου ανέβαιναν εκεί στο άγαλμα του Λεωνίδα, πήγαιναν δεξιά, ανέβαιναν στη Γραβιά από τον Μπράλο και πέφτανε κάτω από πέφτανε στη Λιβαδιά και βγαίνανε από την κάτω από τη Θήβα. Τότε κάνανε 8 ώρες.
2: Όπως έκαναν τώρα όταν έκλειναν οι αγρότες στους δρόμους.
0: Ακριβώς. Δηλαδή σταματούσαν τα λεωφορεία στο Μαρτίνο, στη Θήβα, και έτρωγαν και οι επιβάτες. Οπότε να σας ρωτήσω για το τι έτρωγαν, εσείς προλάβατε μόνο το Λεβέντι.
2: Θυμάμαι επίσης όμως χαρακτηριστικά όταν ρίχνει χιόνι, που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και δεν ξέραμε που βρισκόταν ο πατέρας μου, ας πούμε, και οι υπόλοιποι οδηγοί, όταν κλείνονταν τα λεωφορεία στη Μαλακάσα και στο Μαρτίνο. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό, να έχουμε 2 μέρες να επικοινωνήσουμε μαζί του. Όπου εκεί μπορούσαν τα λεωφορεία να μείνουν 2 μέρες τουλάχιστον και να μεταφέρουν τον κόσμο σε ό,τι κοντινό κατάλημα υπήρχε, και ο πατέρας μου να μένει στο λεωφορείο. Και ήταν μεγάλη αγωνία για το που είναι, γιατί δεν ήταν πάντα σε σημείο που θα μπορούσε να βρει ένα σταθερό τηλέφωνο για να μας πάρει. Δεν υπήρχαν τότε οι πολυτέλειες αυτές. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το να φέρνει το λεωφορείο στον πάνω δρόμο στα Λεχόνια, να το παρκάρει εκεί και να λέει σε μένα, δεν υπήρχε τότε το πρατήριο για να κάνουν αυτόματα πλησίματα και όπως είναι τώρα. Παίρναμε κουβά, σφουγγαρίστρα και μας έβαζαν να το καθαρίζουμε ο ένας μέσα, ο άλλος έξω. Τι περηφάνεια νιώθαμε όταν έπαιρνε το λεωφορείο 12 μέτρα και εμείς ήμασταν υπεύθυνοι στο να το καθαρίσουμε, να το ξεσκονίσουμε, να πετάξουμε τα σκουπίδια από μέσα. Πολύ ωραίες εμπειρίες, αλήθεια πολύ ωραίες. Γι' αυτό και αγαπάω το χώρο όλο και τους ανθρώπους, γιατί έχω να θυμάμαι πολύ όμορφα πράγματα.
0: Θυμάστε κάποια ιστορία που σας διηγούνταν ο πατέρας σας από εκείνα τα ταξίδια, δηλαδή κάποια βλάβη, κάποιο χιόνι, κάποια γένεια ενδεχομένως μέσα στο λεωφορείο?
2: Θυμάμαι πολύ έντονα το να μας λέει μια φάση όπου υπήρχε μακριά από εδώ μια νεκροφόρα μπροστά του, η οποία τράκαρε και έφυγε το φέρετρο και ο νεκρός εκτός του φερέτρου, αυτό τον είχε στιγματίσει και το έλεγε συνέχεια, και είχαν κατέβει από το λεωφορείο και πάλευαν να μαζέψουν τον συγχωρεμένο και να τον ξανατοποθετήσουν μέσα σε φοβερή χιονοθύλα. Θυμάμαι να μου λέει ατύχημα που έγινε μπροστά του, και όπου εξαφανίστηκε αυτός που προκάλεσε το ατύχημα, και βρέθηκε ο πατέρας μου μπλεγμένος, που πήγε ως μάρτυρας λέγοντας ότι αυτός είχε προκαλέσει το ατύχημα και προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντας, και βρέθηκαν όλοι οι επιβάτες να τον υποστηρίξουν για να αθωωωθεί πανηγυρικά. Θυμάμαι 2 βραδιές που έμεινε κλεισμένος μέσα στο λεωφορείο με ελάχιστα καύσιμα, γιατί για να λειτουργεί το καλοριφέρ και να είναι ζεστό το λεωφορείο, να μπορείς να επιβιώσεις, έπρεπε η μηχανή να λειτουργεί, οπότε έμενε από καύσιμα και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί λόγω χιονιού. Είχε πολλές τέτοιες ιστορίες που μας έλεγε. Θυμάμαι τότε γινόταν και δρομολόγια προς Κοζάνη και ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και στον Βελμενδό όταν χιόνιζε. Γι' αυτό το λόγο και επειδή εμείς τα βιώναμε ως ταξιδιωτικές εμπειρίες, οι άνθρωποι με πολύ δύσκολες συνθήκες τότε δούλευαν, γι' αυτό και όταν μετά ο πατέρας μου πήρε σύνταξη το 90, μπορεί να τα διηγούνταν έτσι με νοσταλγία και με χαμόγελο, αλλά θεωρώ ότι δεν αναπολούσε τα χρόνια αυτά ως εξαιρετικά. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό και μετά έπαθε και πρόβλημα με το πόδι του και τη μέση του, τα λεωφορεία δεν ήταν αυτόματα. Όταν κάνανε επισκευή τη μηχανή, θυμάμαι, για να αλλάξει ταχύτητα, σχεδόν σηκωνόταν όρθιος πάνω στο λεωφορείο για να μπορέσει να μαλακώσει ο Λευγιές, ας πούμε. Δεν είχαν air condition, δεν είχαν πολυτέλειες, ήταν πολύ δύσκολα τα λεωφορεία, δεν ήταν αυτόματα τα τιμόνια.
0: Και βέβαια μου λέτε τώρα για ταξίδια Κοζάνη, μου λέτε δηλαδή από Ελασσόν ανέβαινα πάνω Σαραντάπολο, γραμμές με ταξιά για να πέσουν στα Σέρβια και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Ταλαιπωρία μεγάλη. Και τα δρομολόγια για τα χωριά του Πηλίου, για Ζαγορά, Τσαγκαράδα. Πώς ανέβαινε το λεωφορείο, κύριε Ταχώμη, σχωματόδρομος?
2: Πολύ δύσκολο. Και θυμάμαι ότι έλεγε χίλιες φορές να με στέλνουν Αθήνα με χιόνι, έλεγε, παρά ας πούμε να πάω στο Χορευτό. Ο δρόμος τότε Ζαγορά Χορευτό, σκεφτείτε πώς είναι σήμερα. Τότε δεν ήταν πάρα πολύ χειρότερος, πάρα πολύ πιο στενός. Και το καλοκαίρι που ποτέ είχε και μια αυξημένη κίνηση, γιατί ο κόσμος πήγαινε για μπάνια, και το φθινόπωρο που είχαν τα μήλα οι άνθρωποι που μάζευαν, κάστανα κτλ. Αν το λεωφορείο συναντιόταν με γιο ταχύ, έπρεπε να κάνει όπως την μπορεί κάποιος από τους δύο και ένα χιλιόμετρο. Ναι. Δηλαδή είχαν μόνιμα το άγχος μη συναντηθούν με αυτοκίνητο. Πράγμα αδιανόητο να μην συμβεί. Φυσικά και τα βρίσκονταν. Έλεγε ότι όσο κάνουμε να πάμε στο Χορευτό, τόσο κάναμε να φτάσουμε στην Αθήνα, έλεγε πολλές φορές. Δυσανασχετούσε δηλαδή με το Πήλιο και την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και το πώς τα λεωφορεία μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα. Όχι μόνο στη Ζαγορά, αλλά και στον Πλατανιά, και απλώς εκεί είναι πιο πυδινά και δεν έχει έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό ήταν το πιο ευνοϊκό.
0: Και βέβαια τότε ο οδηγός προς τα χωριά δεν ήταν απλά οδηγός, ταυτόχρονα ήταν και ταχυδρόμος, ήταν και γιατρός, μέχρι και προξενητής μπορεί να λέτε. Μετέφερε φάρμακα, μετέφερε γράμματα, μετέφερε ψώνια στα χωριά τότε, δεν είναι?
2: Ξέρετε, όταν το 2010 για πρώτη φορά μπήκα υποψήφια σε επίπεδο νομού, τότε διαπίστωσα το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία των οδηγών στα χωριά. Στα χωριά. Όταν πήγαινα δηλαδή στο Πουρί, ξέρω εγώ, στην Ξινόβρηση, ξέραν τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άκουγαν το όνομα και έλεγαν η κόρη του Στεφανή, γιατί πάντα είμαι η κόρη του Στεφανή. Ήξεραν τον πατέρα μου, ο οποίος θα τους πήγαινε, και όλους τους οδηγούς, έτσι. Ναι. Ο οποίος θα τους πήγαινε τα δέματα, φάρμακα. Ο κόσμος δεν είχε τέτοια άμεση επαφή με το κέντρο. Ο οποίος ήταν σωτηρία, βλέπανε το λεωφορείο και ήταν αποκλεισμός για εκείνη την εποχή. Γιατί σήμαινε ότι τους έφερνε νέα, τους έφερνε φαγητά, τους έφερνε δέματα, τους έδινε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν μια πολυτέλεια το λεωφορείο για τα χωριά εκείνη την εποχή. Και δεν ήταν τόσο τακτική συγκοινωνία, ότι υπήρχαν τα γιοταχή για να έχει άλλο το δικαίωμα να πηγαίνει όποτε θέλει οπουδήποτε.
0: Ο Στέφανος Κονιδρίνης με τη δουλειά του, από ό,τι μου είπατε προηγουμένως, από οδηγός έγινε μέτοχος. Αλήθεια?
2: Από εισπράκτορας οδηγός και από οδηγός μέτοχος. Ναι, με ένα τέταρτο.
0: Πόσο δύσκολο ήταν τότε να αγοράσεις ένα λεωφορείο? Δηλαδή ήταν όλο το βιός της οικογένειας?
2: Πάρα πολύ, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μας λέει ότι δούλευε οδηγός στο συγχωρεμένο το Δημήτρη το Λιάπη. Αυτινό ήταν το λεωφορείο τότε. Από εκεί είχε ξεκινήσει ο πατέρας μου οδηγός. Με το οποίο αφεντικό του είχε δημιουργηθεί, και ακόμα με τους απογόνους δηλαδή έχουμε σχέσεις οικογενειακές, είχε δημιουργηθεί μια σχέση γιου πατέρα, γιατί ο πατέρας μου έχασε το δικό του πατέρα όταν ήταν 16 χρονών, έτσι ήταν αδφανός. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν με τον Μπαρμπαμίτσο, τον έλεγε, μια σχέση γιου πατέρα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν ο οδηγός. Σιγά σιγά ένας πούλησε ένα κομμάτι λεωφορείου και ήθελα να το δώσω στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και του είχαν εμπιστοσύνη ότι θα τα κατάφερνε, πήρανε δάνειο με τη μάνα τότε, κουράστηκαν πάρα πολύ και κόπιασαν να το ξεχρεώσουν για να μπορέσουν να αποπληρώσουν το 1/4 του λεωφορείου, και έτσι ξεκίνησε ο πατέρας μου να γίνεται μέτοχος. Δεν βρήκε τίποτα έτοιμο, απολύτως τίποτα έτοιμο. Έγινε μέτοχος με τη δουλειά του. Με ατέλειωτη δουλειά. Τον πατέρα μου τον θυμάμαι μόνιμα να δουλεύει. Δεν τον βλέπαμε στο σπίτι. Και όταν δεν δούλευε στο λεωφορείο ή όταν θα έπαιρνε άδεια, ήταν στα κτήματα. Στα κτήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σύνταξη που πήρε το 1990 μέχρι που κατέπεσε για 3 χρόνια στο κρεβάτι του ποδιού του, είχε το αγροτικό και ήταν όλη τη μέρα στα κτήματα. Όλη τη μέρα. Θα κουβαλούσε τους εργάτες, θα μάζευαν τις ελιές, θα τις πήγαινε στο λωτριβείο, θα διάλεγε. Δεν καθόταν στιγμή. Ήταν γεννημένος για να δουλεύει. Και ό,τι έχουμε εμείς σήμερα με τον αδερφό μου, το έχουμε από τη δουλειά και μόνο του πατέρα μας. Από τίποτα άλλο. Ήταν φτωχός, πανφτωχός. Ζούσε με ενίκιο. Ζούσαν με τη μάνα σε ενίκιο. Το σπίτι στο οποίο μένουμε άρχισαν να το χτίζουν όταν ο αδερφός μου ήταν 7 χρονών. Λίγο πριν γεννηθώ εγώ δηλαδή άρχισαν να χτίζουν το σπίτι και μπήκαν μέσα σε γιαπή. Το σπίτι τελείωσε πολλά χρόνια μετά. Ήταν φτωχός. Ήταν και πέθανε φτωχός. Δεν έκανα καμία περιουσία. Απλώς ό,τι έχουμε εγώ με τον αδερφό μου και αυτό που είμαστε το θέλουμε στη δουλειά του πατέρα μας. Ξεκάθαρα.
0: Ερώτηση. Μεγαλώσατε λοιπόν μέσα στα ΚΤΕΛ, γίνατε μέτοχος, σπουδάσατε φιλόλογος, μετά ασχολείται με την πολιτική. Από τον πατέρα σας, τον οδηγό, τον Στέφανο του Κουλιδρίνη, τι κρατήσατε?
2: Όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, όταν πρώτη φορά ήμουν υποψήφια, μου είπε κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φρόντισε σε αυτό το χώρο, ήταν αντίθετος με το να ασχοληθώ με την πολιτική, φρόντισε σε αυτό το χώρο που έμπλεξες, εάν μάθω οτιδήποτε να μην με κάνει να ντραπώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και το ακολούθησα μέχρι και τώρα και το ακολουθώ. Εάν μάθω κάτι, να σκέφτεσαι ότι ποτέ δεν θα ντραπώ. Μου το έλεγε συνέχεια αυτό. Ό,τι θες κάνε. Αλλά να ξέρεις ότι αν το μάθω, δεν θέλω να ντραπώ. Θα με έχεις σκοτώσει αν ντραπώ. Μου το έλεγε συνέχεια αυτό. Και αυτό κάθε φορά που έκανα οτιδήποτε είχα στο μυαλό μου, δεν θέλω να τον ντροπιάσω. Δεν θέλω να τον ταπεινώσω. Δεν θέλω να είμαι ανεπαρκή σε σχέση με αυτά τα εφόδια, γιατί μόνοι μου είχαμε μάθει στο σπίτι να είμαστε έντιμοι, έλεγε από την κλεψιά δεν σώθηκε κανείς, τα ξένα τα χρήματα και τα ανέντιμα δεν στέκονται, είναι διαολοσκορπίσματα, ζήστε έντιμα, αυτό ήταν το μότο. Γι' αυτό και ζούσε έτσι όπως ζούσε, με εγκράτεια και ταπεινότητα. Ήταν πολύ ταπεινός, ήταν πολύ σεμνός, δεν ενοχλούσε κανέναν, δεν θα υπάρξαν καν μια έρευνα στο ΚΤΕΛ ένας άνθρωπος να πει εναντίον του πατέρα μου μια κουβέντα, γιατί ήταν σαν άγγελος σε επίπεδο συμπεριφοράς, δεν ενοχλούσε, δεν ήταν πολύ διακριτικός. Και μόνο με ήθελε να μην προκαλούμε, να είμαστε έντιμοι, να είμαστε ήσυχοι, να μην δημιουργούμε θέματα. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Μου γράφουν οι αδερφοί για Κάκουλου. Η άσονος με Υπήρου, σήμερα τράπεζα Καρδίτσας. Εκεί προλάβαμε το υπεραστικό ΚΤΕΛ.
2: Ναι. Η άσονος με Υπήρου.
0: Ναι. Προφανώς κάποιο παράρτημα θα είπε εκεί πέρα, κάποιο εκδοτήριο.
2: Μπορεί.
0: Κάποιο εκδοτήριο, γιατί δεν το θυμάμαι. Και είμαστε περίπου με τους αδερφούς για κάκου, περίπου συνομήλικοι. Αν σήμερα ο Στέφανος Κονιδρίνης, κυρία Κονιδρίνη, αν ο πατέρας σας σήμερα έβλεπε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας με τα καινούργια Σέτρα, με τα καινούργια Volvo, με τα USB και με τα δορυφορικά, τι θα έλεγε?
2: Θα χαιρόταν. Θα χαιρόταν. Πρώτον και εκείνον θα καμάρωνε τον αδερφό μου, ο οποίος είναι 30 χρόνια τώρα πρόεδρος. Θα χαιρόταν για τον αδερφό μου. Δεύτερον θα χαιρόταν για την πολυτέλεια, γιατί ο κόσμος πλέον δεν ταλαιπωρείται. Έτσι, οι οδηγοί είναι σαν να οδηγούν αεροπλάνο. Δεν ταλαιπωρείται κανένας. Δεν έχει διανυκτερεύσεις τώρα. Έχει ελάχιστες στην Αθήνα, ως καμία νομίζω. Άρα, γιατί και η διανυκτέρευση ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους οδηγούς. Θα χαιρόταν πάρα πολύ για την εξέλιξη. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε οπτική τέτοια ευρεία. Θα χαιρόταν πάρα πολύ με το γεγονός ότι οι οδηγοί τώρα έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη νοοτροπία. Ζουν πολύ πιο ξεκούραστα, έχουν πιο καλούς μισθούς. Το ΚΤΕΛ είναι σε πολύ ανεβασμένο επίπεδο, που σημαίνει ότι και οι μέτοχοι είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι θα ήταν περήφανος για όλο αυτό και για όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και σίγουρα αν έμπαινε σε ένα λεωφορείο σημερινό δεν θα ένιωθε εκείνη την μυρωδιά που είχε το παλιό ΚΤΕΛ, το πετρέλαιο, το απαγορευμένο τσιγάρο και το οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι?
2: Ξέρετε, μια φορά πρόσφατα τώρα, πριν από κανένα μήνα, γυρνούσα από την Αθήνα και έτυχε να μπω στο λεωφορείο με τον αριθμό του πατέρα μας. Μου τα μάξω, με έχει αλλάξει, αλλά ο αριθμός του λεωφορείου αντιστοιχεί στο λεωφορείο του πατρικού, του πατέρα μας.
0: Ναι.
2: Και ο οδηγός έχει βάλει πάνω από το, αριστερά πάνω από το τιμόνι, τον πατέρα μου φωτογραφία στο λεωφορείο. Όπως όταν οδηγούσε. Έπαθα, ξέρετε, έμεινα, δεν το περίμενα, δεν είχα δει καν ότι ήταν το λεωφορείο με τον αριθμό του πατέρα μου. Και βλέπω μπροστά τον πατέρα μου στη φωτογραφία. Τι να σας πω, δηλαδή, έπαθα σοκ εκείνη την ώρα. Μου ήρθε η ζωή μου όλη σαν φωτογραφικό φιλμ μπροστά.
0: Κατάλαβα. Αυτά δεν έχω άλλη. Νομίζω ότι μας βάλετε σε αυτό το mood του παλιού κτέλ, εκείνη τη γενιά των οδηγών. Βέβαια θα περιμένω εδώ τα πολιτικά γραφεία να σας κάνω και πολιτική ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει το πολύ η πολιτική ερώτηση αυτή την ώρα.
2: Υπάρχουν πιο ωραίες ερωτήσεις από αυτές που μου κάνατε σήμερα, που ξεκινήσατε τόσο ωραίες αναμνήσεις.
0: Γιατί αν σας έκανα τώρα πολιτική ερώτηση και μου δίνατε απάντηση, μάλλον θα τα κλείνανε τα πολιτικά γραφεία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. καλή σας μέρα. Τώρα ψάχνουν να βρουν τι εννοούσαμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.

Και επειδή μιλούσαμε για λεωφορεία, η ΑΚΤΕΛ. Κυρία Κονιδρίνη, είμαστε μέσα τώρα, έχουμε φύγει από Κέρκυρα. Κυρία Κονιδρίνη, έχουμε φύγει από Κέρκυρα. Μπήκα μέσα στο ferry boat τότε, την Παντόφλα. Έχουμε βγει Ιγουμενίτσα και μπαίνουμε τώρα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ από Ιγουμενίτσα για Γιάννενα. Είναι μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Και πάμε για τα Γιάννενα. Ρε Πίπι, ρε Πίπι, θα φύγει το λεωφορείο, ρε. Ρε Πίπι, πού

0: καμιά φορά που λέτε βγαίνουμε από το από την Κούλουρη, από τη Σαλαμίνα. Από τα πλοία μέσα του πολεμικού ναυτικού, από τα πολεμικά, βγαίναμε έξω από τον άσταθμο, πηγαίναμε απέναντι στα παλούκια, παίρναμε το ferry boat, περνούσαμε στο πέραμα και από εκεί και πέρα, αν είχε κάποιος αυτοκίνητο παρκαρισμένο εκεί στο μεγάλο πάρκινγκ ή έμπαινε μέσα στα λεωφορεία και ανεβαίναμε για την Αθήνα. Τέλος πάντων, ο δικός μου προορισμός ήταν ο Βόλος. Έτσι έβγαινα για να έρθω στο Βόλο. Ήταν Φλεβάρης μήνας και δεν φορούσα κάλτσες. Φορούσα τα σκαρπίνια χωρίς κάλτσες. Και μου λέει ένας ναύτης, ήταν ναύτης και μάλιστα ένα δίωπος, δηλαδή είχε κάτι σαρδέλες, ο Κώστας ο Καραμαλής της Ραφίνας, ο μετέπειτα πρωθυπουργός. Μου λέει, ρε εσύ, γιατί δεν φοράς κάλτσες? Του λέω, καψώνω. Μου λέει, τι σημαίνει καψώνω? Τέλος πάντων, πήγα απέναντι, δεν έπαιρνε το αυτοκίνητο μπροστά, είχα ένα Opel παλιό, δεν έπαιρνε μπροστά. Ήμουν πεινολόγιο, ήταν κανένα μήνα μέσα χωρίς να λειτουργεί, η μπαταρία δεν έπαιρνε μπροστά. Μια και δύο μπαίνω σε ένα λεωφορείο, βούρια την Αθήνα, και προλαβαίνω το τελευταίο για το Βόλιο. Με από πάνω μουσαμά, η βαλίτσα από πάνω, εκείνα τα παλιά τα βόλβοτα που είχαν έναν ωραίο χαρακτηριστικό θόρυβο οι κινητήρες τους. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήμουν στη γαλαρία πίσω, σε ένα κάθισμα μόνος μου, δεν πήγα προς τα μέσα, ήμουν προς τα έξω, μου πήρε, είπε και πέσα κάτω στο διάδρομο. Δηλαδή καμιά φορά ο ύπνος είχε και τρελά αποτελέσματα. Αν και το χειμώνα βγάζανε ζεστό αέρα, κάποια ήταν χαλασμένα, δεν βγάζανε. Το καλοκαίρι βέβαια ούτε κουβέντα, δεν υπήρχαν air condition. Άνοιξε κανένα παράθυρο, φώναζε ο μπροστινός ή ο από πίσω. Και άλλα μεγικά καυγά. Παρακαλώ, στην ανοιχτή γραμμή, καλημέρα.
1: Να μην είμαι καλημέρα από μια μεριά να σε καμαρώσω χωρίς κάλτσα. όχι άλλο κάρβουνο. Η ψυχή μου στην Κούλουρη, από την Κούλουρη βγήκε. Όχι άλλο κάρβουνο. Να σου πω, εάν μάθω που μένεις, γιατί είναι απόρριτο. Λοιπόν, είναι το καταφύγιο σου. Και σου φέρω το απόγευμα για αυτή την ωραία μέρα που μας έκανε σήμερα το Βόρο, με τον αγαπητό κύριο Κολυβίνη και με την κυρία Κολυβίνη που μας ξύπνησε αναμνήσεις, να σου φέρω κορνέβες από το βάσο εγώ, γιατί είμαι στη Μέρκα τώρα στο 3.
0: Όχι, δεν θέλω εσύ.
1: Θα σε φέρω, ρε μπαγάς, εγώ σε κρεμάσω εκεί στο παλιού τζιπ εκεί σακούλα.
0: Δεν θέλω, διότι θα μου κάνεις ζημιά τώρα, περπατάω να μην πειδαθώ κορνέβες.
1: Αφού περπατάς.
0: Να χάσω θερμίδες, σε παρακαλώ. Όχι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Όλες αυτές και άλλες τόσες χιλιάδες, και επειδή τυχαίνει το επάγγελμα του φορτηγάτζη, γενικά του αυτοκινητιστή, να πηγαίνει από πατέρα σε γιο, σε γαμπρό, ξέρω εγώ, σε κόρη, οι αναμνήσεις είναι πολλές. Και έρχεται τώρα, άκου, αυτά είναι, δεν ρίχνω μομφή σε κανένα πρόεδρο, εντάξει, έρχεται η κυβέρνηση αυτή η άτιμη και ρίχνει ένα μαύρο και σου μιλάει για απελευθέρωση και το μονοπόλιο. Συμφωνώ. Πώς όμως, αν απελευθερωνόταν και μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο Έλληνες? Είναι μέσα στο υπερταμείο ο διαγωνισμός, εντάξει, υπό την αιγίδα του υπερταμείου. Είναι προαπαιτούμενο για να πάρουμε τα ψηλά από την Ευρώπη, γιατί είμαστε στον ανεπνευστήρα το χρέος. Κοίτα, όταν πτωχεύσαμε ήταν 2 δραχμές. Έχει πάει 10 και όλοι τραγουδάνε. Και το ότι αποπληρώνουμε γρήγορα, πάει ο Κυριάκος και αποπληρώνει, αντί για να ψωνίσει πετρέλαιο, να στοκάρει, γιατί έρχονται δύσκολα, το χρέος, κλείνει τα μάτια στους βανιτές και τάχνει τα μάτια ότι κοίτα, εντάξει, πάμε καλά. Λοιπόν, και μου λέει τώρα εμένα όλα αυτά, αυτά που είπε η κυρία Βοροφέα. Εγώ προσυπογράφω, θα ψάξω να βρω τηλέφωνο, να την πάρω αγκαλιά, τη δώσω και ένα φιλί στο μάγουλο, τόσο πολύ. Θα προσυπογράφω. Παίρνει και τα χαλάει με μια μολυβιά ένας πανίβλακας υπουργός βουλευτής, που και η ίδια έχει τυχαία, γιατί είναι αυτή άξια, υπηρετήσει, και εγώ έχω ψηφίσει η Ποιχή Νέα Δημοκρατία, και εσύ και ο Α και ο Β, και τα σβήνει όλα και σου λέει να έρθει ο Ισπανός, που ο Ισπανός, κοίτα, παρουσιάζει μια αίτηση κάτω, εκεί που είναι ο διαγωνισμός, Και αν χάσει, Klein Mind φεύγει. Κοίτα, γυρνάει τη σφαίρα που έλεγε ο λατρεμένος Άκης Πάνου τότε στην κοντή τη Μαλβίνα. Γυρνάει τη σφαίρα και λέει: α, σήμερα μου σηκώθηκε να κάνω στην Αφρική επενδύσεις. Βάζει το δάχτυλο και ψάχνει εκεί να βρει τα ταμεία. Ενώ εγώ, αν χάσω, ή ο Κολυβρίνης που ζουν από αυτόν τόσες οικογένειες που αγωνιάει, γιατί έβγαλε αγωνία ο άνθρωπος, εντάξει. Σου λέω: εγώ έχω ένα όμιλο, εσύ το ρώτησες. Θα υπάρχει εκτέλεση. Και σου είπε: ναι, και θα υπάρχει, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά αγωνιάει, περιουσίες, εμείς τα χάνουμε όλα. Που είμαστε ντόπιοι, που εμείς ψηφίζουμε, που θα έρθει ο Βλάκας, ο βουλευτής και υπουργός και θα ζητήσει την ψήφα από μένα και τον Ισπανό. Λοιπόν, το κατάλαβες τώρα τι μας έχουν κάνει. Απελευθέρωση τι? Στον ελληνικό χώρο, ναι. Γιατί δεν είναι απελευθερωμένα? Όταν εγώ πουλάω ή μπαίνει ένα στο κτέλι. Δεν κατάλαβα. Κοινωνικό έργο, είδες πως μπήκε το σχολικό. Ποιος έχει παράπονο? Τα παράπονα πάντα θα υπάρχουν και ο χρόνος για βελτίωση, εντάξει. Πολλοί μας αγαπάνε, άλλοι τόσοι μας βρίζουν. Ωραία, εντάξει. Γιατί αυτοί που μας βρίζουν είναι σωστοί? Λοιπόν, δεν μπορείς να εξυπηρετείς και όλο τον πλανήτη. Αλλά θέλω να σου πω τώρα τι πήγε και έκανε. Και το χειρότερο, το χειδαίο, το 22 που έληξε αυτή η σύμβαση, δηλαδή εσείς που με ακούτε, εγώ έχω μια άδεια εδώ, έχω ολόκληρο λεωφορείο. Κάνει 200.150. Εάν το πουλήσω και έρθει και το πάρει π.χ. ο Γιώργος Κουμιώτης, πάμε στη Μόρα, κάνουμε τη μεταβίβαση. Τι έκανε? Κατήργησε τις άδειες, τις μετοχές, να μην έχουν καμία αξία, που αυτά τα έχει κάνει η Χούντα, ε. Γι' αυτό Χούντα θα λένε και θα κλαίνε. Και χάθηκε. Εμείς δεν ξέραμε όμως τίποτα, γιατί το 22, κυρίες και κύριοι, εγώ ήμουν κλεισμένος με τα παιδιά μου και έλεγα: θα ζήσω, θα πεθάνω, να κάνω το εμβόλιο. Κοίτα, δεν υπήρχαν ειδήσεις. Έβλεπα μόνο παγώνι. Εντάξει, και δεν μου σηκωνόταν φυσικά. Και έβλεπα και τον Τζόβρα με τον Λεκέ. Πήγαν, την κάνανε η βουλιά τη βουλιά. Και τώρα σου λένε: πάμε και στο διαγωνισμό, θα απελευθερωθούν τέλος. Ωραία. Πάμε στην Τρένοσέ που πουλήθηκε. Έμπι. Πάμε στη Φραπόρτ. Δεν δουλεύει τίποτα στην Αθήνα. Από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Λοιπόν, δουλεύει. Για 10 λεπτά έγινε blackout. Πάμε στη Σκάφο. Έφτιαξε ο άλλος ο Κουντοπίφαρος και τους έδωσε δώρο το περιβάλλον χώρο. Λοιπόν, τι άλλο, όλα να τα πουλήσουμε. 99 χρόνια του υπερταμείου. Ο Τσίπρας το έκανε αυτό. Λοιπόν, πουλήσαν όλα. Μέχρι και την πνίκα τα δικαιώματα τα πουλήσαν που ήρθε ο Ρούμπιο. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Και τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει? Γι' αυτό είμαι Πούτιν εγώ. Και αν μπορούσα και εγώ, και σου μιλάω ειλικρινά, αν έχεις άκρες τώρα να με διώξεις για Ρωσία, εγώ έχω φύγει. Έχω βρει και με την οικογένειά μου, παιδιά μου. Θέλω να φύγω, όχι να πάω στη Γερμανία που πάνε πολύ, όπως είχε πάει και ο Μπόλης. Να φύγω, να πάω στη Ρωσία. Λοιπόν, πλάκα κάνεις, ρε Γιώργο, τώρα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά? Είδες τύπου ο κύριος Κολυβρίνης, με ίδια κεφάλαια, ναι. Γιατί μέχρι τώρα με ίδια δεν είμαστε. Αλλά μπορούμε και τα φτάνουμε. Τυμπάμε τη χέρα μας ένα μέτρο, όχι δύο. Πού να πάρω εγώ ηλεκτρικά? Το ίσιτάρο που κυκλοφοράει στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή, με επιβάτες κάνει 500.000 το ηλεκτρικό. Γι' αυτό και να σου πω κάτι, εγώ και ο Μπόλης δεν υπογράψαμε μαζί της η διοίκηση, όπως όφιλε να βάλουμε υπογραφή για τον διαγωνισμό. Το ξέρεις ότι εγώ σε λίγο δεν θα είμαι αυτοεπιτηθής.
0: Άκουσες το Δημήτρη που είπε για την εγγυητική?
1: Τρία
0: εκατομμύρια.
1: Ναι, τα άκουσα. Κοίτα, γι' αυτό δεν έβαλε υπογραφή και κράτησα και τον Μπόλη. Ο Μπόλης έχει μια ακίνητη περιουσία. Δεν έχει ρευστό άνθρωπος. Έχει μια ακίνητη περιουσία, το μισό χέρι είναι δικό του. Λοιπόν, και μου λέει να χάσω αυτά, ας χάσω το λεωφορείο. Γιατί όταν το πήρα, λέει, πούλησα ένα διαμέρισμα. Άρα είναι σαν να χάνω το διαμέρισμα και αν βάλεις ότι 25 χρόνια θα βγω και στη σύνταξη από εδώ, είμαστε μία ή άλλη, ρε φάρο. Λοιπόν, να χρεωθώ εγώ, έχω ένα σπίτι στον Άγιο Στέφανο το οποίο το χρωστάω. Και να βάλω υπογραφή για τα παιδιά, εγώ δεν έβαλα. Και θα με βρει απέναντι η κυβέρνηση και σηκώνομαι και φεύγω, γιατί εγώ δεν είμαι καλό παιδί εδώ πέρα στο κτέλ. Εντάξει, δεν μπορώ να ταιριάξω, δεν έχω υπομονή. Θεωρώ την πιο ελεηνή λέξη την υπομονή και όχι αρετή. Την κάθε τρέλα μου τη δίνει αυτό που λέει ο πελάτης εκ πανταβίτη, όχι μόνο για το κτέλ. Και σαν πελάτης που πάω στον Κοτσόβολο, στον Τζίμι, στο Σκλαβινίτη, προσέχω. Δεν πάω, κοίτα, με σηκωμένο το εργαλείο. Μαγιά, ο πελάτης εκ πανταβίτη. Αυτά τα νεοταξίδικα, τα ευρωπαϊκά, τα φιλελεύθερα, όχι, δεν τα γουστάρω. Λοιπόν, τι πείραζε δηλαδή? Και το κτέλ και τα φορτηγά τα διαλύσανε. Να σου πω κάτι, εσύ είσαι με τα καράβια. Ξέρεις την αφιλή απ' έξω. Με το καποτάζ, γιατί στους υπολογιστές, Κλαρίνο? Με τον νόμο του καποτάζ, γιατί, ας μ' απαντήσει κάποιος. Γιατί κίνησε συμφέροντα? Είδες τι είπες για το σφινιά? Πήρε τα λεφουρέα και τα πλοία και τα ένωσε. Πες μου λίγο, αγόρι μου. Πιτυτικό. Λοιπόν, και μετά πήδηξε το καράβι. Έβγαλε ότι πού θα βρουν τα λεφτά αυτά. Ή θα αναγκαστεί ο Κολυβρίνης να βάλει από την τσέπα του λεφτά. Δεν κατάλαβα. Ή ο Ζήσης ο Κασαντρινός να βάλει από την τσέπα του. Για ποιον? Για ποιο κοινωνικό έργο? Για ποιον? Για να πηγαίνει όπως θες με ένα άτομο στο τρίκερι?

0: Λοιπόν, δεν έχουν ούτε οδηγεί. Τα είδε στα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω, στα έστειλα σε email. Λοιπόν, ψάχνουν από την Ινδία και από την Αίγυπτο. Δεν μπορώ να συνοηθώ εγώ με τον ντόπιο πληθυσμό που μιλάω ελληνικά, που ξέρω τις τάσεις. Θα έρθει ο Αιγύπτιος. Ξέρεις ότι αυτοί πήγανε στη Γερμανία και διαλούσαν τα λεωφορεία, να στα πει ο Μπόλης. Οι καλύτεροι οδηγοί, ξέρεις ποιοι είναι, ε? Οι Τούρκοι πρώτα και μετά οι Έλληνες. Γιατί οι Τούρκοι βάζουν και πλάτη, και αυτό που έλεγες προχθές με τον κύριο Ντόκο, ότι η εξειδίκευση μόνο οδηγός. Όχι, φιλαράκι. Γι' αυτό οι πιλότοι και οι οδηγοί και παντού οι Έλληνες, και εσύ που είσαι αναπτυκός, έφταξες τον πομπό. Πρέπει να ξέρεις λίγο απ' όλα. Ποια εξειδίκευση? Οι Μπουνταλάδες, οι Γερμανοί έχουν πιάσει βούρτσα, έχουν γρασάρει. Σου είπε η Βοροθέα ότι έπλαινε με τον κουβά το λεωφορείο και μικρόν τον Δημήτρη. Το καταλαβαίνεις? Σου πω εγώ μνήμες με τον Μπάμπιτο και όλα που τους έφυγε ο τροχός και τον βάλαν μόνοι τους σκέπηση στη θάλασσα. Γελούσανε, λέει, περνάει ο τροχός, και γελούσε ο Μπάμπης. Κοίτα μαζί με τον Ισπράκτορα τότε. Τα θυμάσαι, γιατί κι εσύ σου ένα πιο νέος και έμπαινες μέσα στα λεωφορεία. Και με το που σταματάνε μπατάρισε το λεωφορείο, ήταν δικός σου ο τροχός. Τι να σου πω, που γύρισε στον προφήτη Ηλία, αυτή που έταξε ο Μπέος στη γέφυρα με τον πάγο το λεωφορείο, σβούρα και ξανά έφυγε ευθεία. Σβούρα δεν έφυγε αριστερά, δεξιά και έφυγε ευθεία. Να σου πω, ο άλλος, ο παππούς, σταματήσαν στις αλικές, μάλλον σε με κάτι πιτσιρικάδες, βγήκε να τους χτυπήσει ο Τρισακιάν. Κοίτα, 90 πόντι, με τα χέρια στην ανάταση. Μαγιά, πρώην ταλικέρης, και βουτήξε ένας πιτσιρικάς στην πίσω πόρτα του, πήρε το λευγέ μπροστά από τις ταχύτητες, τον πέταξε στη θάλασσα και μην το λευγούν δυο μέρες εκεί.
1: Σήμερα η Σρέντα, πολλά πολιτικά σχόλια. Λύσα κακιά, λύσα κακιά. Όχι, σήμερα έκανες πολλά αρκετά πολιτικά εύστοχα σχόλια. Μπράβο ρε εσύ, Μπρούτζινε. Αλλά απ' την άλλη όμως, λύσα κακιά ρε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήταν.
2: Εάν το έκλεινα, θα μου έλεγες γιατί το έκλεισα. Τέλος πάντων, άκουσα και το Μπρούτζινε. Τα πρόλαβα κι εγώ όλα αυτά. 66 χρονών είμαι. Πήγαινε, ερχόμουν να μυρώ Βόλο με τους εισπράκτορες που είχαν τα τσίγκινα αυτά, τα. Που είχαν τα εισιτήρια και κόβανε. Τα πρόλαβα και εγώ αυτά, ωραίες εποχές. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Κουνιώτη.
1: Μάλιστα. Πόσο, 66 είσαι?
2: 66.
1: Μάλιστα. Άντε, βοήθειά μας και τα πουρνάρια κλίματα. Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα στον Αλμυρό. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήταν.
3: Κοίταξε, ο Κώστας είμαι, Κατερίνη. Πέστε το Μπρούτζινο να ησυχάσει λίγο. Θα του στείλω εγώ καραμελωμένα γαλακτομπούρεκα. Αλλά έχουμε και το ρολό φιστίκι στο ίδιο κατάστημα.
1: Δηλαδή?
3: Με κρέμα τυριού και φιστίκι. Είναι άλλο, αυτό δεν το ξέρει.
1: Τι είναι αυτό, κρέμα?
3: Είναι ρολό, ναι, που μέσα είναι με κρέμα τυριού και φιστίκι απ' έξω.
1: Κρέμα τυριού?
3: Ναι, κρέμα τυριού είναι. Τύπου Φιλαδέλφια, να πω έτσι.
1: Αχα.
3: Ναι, και απ' έξω είναι με φιστίκι. Και αυτό είναι καραμελωμένο, έτσι το ίδιο.
1: Ναι.
3: Από το ίδιο κατάστημα.
1: Το έχεις δοκιμάσει, είναι καλό.
3: Ναι, για να το γλυκάνω λίγο. Τα είπε πολύ γρήγορα σήμερα.
1: Ναι.
3: Και λίγο να τον γλυκάνω.
1: Ναι.
3: Ναι. Αυτό είναι Νικολάου Διαμάντη 5.
1: Φίλε Κώστα από την Κατερίνη, εσύ το θέμα σήμερα με τον κύριο Κονιδρή, εσύ το έβαλες από χθες. Εσύ το, ναι, το ξεκίνησες.
3: Εγώ το ξεκίνησα, ναι. Σήμερα δεν μπόρεσα να σας παρακολουθήσω συνέχεια, γιατί είχα, ναι, λίγο διαφορά,
1: ναι,
3: με τα δρομολόγια μου και με τα όλα αυτά εδώ πέρα που συμβαίνουν σε εμάς, στη χώρα μας. Κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω, είναι μεγάλο το θέμα. Ναι. Μεγάλο θέμα. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στον αέρα.
1: Ναι.
3: Δεν θα βρούμε πολύ εύκολα άκρη, πιστεύω, σε αυτό το τελευταίο τεύχος που έχει βγει. Και θέλουμε να κάνουμε μια προσαρμογή στην Ευρώπη και όλα αυτά μαζί. Δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Εσείς ποιον έχετε πρόεδρο του αστικού κτέλ εκεί πέρα?
3: Τον κύριο Αριστίδιο Φίδη.
1: Να τον τηλεφωνήσουμε, να κάνουμε μια συνέντευξη, να δούμε πώς το σκέπτονται εκεί στην Κατερίνη το θέμα.
3: Ναι, δεν, ναι, ξέρω. Τώρα
1: θα ψάξω, ψάξω να τον βρω.
3: Πολλά τα θέματα, ναι, ναι. Και απλώς εγώ πιστεύω αυτό που λέγατε με το που κατέβηκαν από την Ιγουμενίτσα και ανέβηκαν στο λεωφορείο. Αυτό το λεωφορείο είχε προορισμό τα Γιάννενα.
1: Τα Γιάννενα.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
3: Ωραία. Στην απελευθέρωση των ΕΚΤΕΛ, αυτό το λεωφορείο θα έρχεται στο Βόλο.
1: Ναι.
3: Καταλάβετε τι γίνεται? Θα, ναι, έχουμε πολύ μεγάλο κύκλο,
1: ναι,
3: τα ΚΤΕΛ. Η εταιρεία αυτή που θα τα αναλάβει θα πηγαίνει παντού.
1: Ναι.
3: Πηγαίνει παντού.

0: και τα λεωφορεία θα είναι πιο
1: ανάπτυξη. Ναι.
0: Δηλαδή τα λεωφορεία θα έχει μεγάλη αναβάθμιση. Υπάρχουν λεωφορεία υπεραστικά σήμερα που μιλάμε που έχουν το πολύ 30 καθίσματα.
1: Ναι.
0: Που σήμερα έχουν 50.
1: Ναι.
0: Αυτά κάνουν πολύ μεγάλες διαδρομές.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λεωφορεία θα ξεκινάνε π.χ. από το Βόλο και θα πηγαίνει στο Μόναχο.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανέβαινουν σε αεροπλάνο, ούτε ανέβαινουν σε πλοία.
1: Και τώρα υπάρχουν τέτοια λεωφορεία. Και τώρα από το υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας και τώρα υπάρχουν τέτοια δρομολόγια.
0: Υπάρχουν και τέτοια δρομολόγια, αλλά δεν υπάρχουν τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, όπως είπατε, είναι αυτά τα σέντρα, τα καινούργια, αλλά υπάρχουν στα καινούργια, πιο καινούργια από τα καινούργια που λένε. Έχουν οθόνες πίσω από τα καθίσματα, έχουν USB, έχουν κρεβάτια. Είναι άλλα λεωφορεία. Και κάποια εταιρεία θα τα φέρει και αυτά κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ήδη στην Τουρκία κυκλοφορούν αυτά. Μέσω της Διαμάξ που πουλήσαμε.
1: Ναι.
0: Η Διαμάξ γι' αυτό την πουλήσαμε. Για να πάει στην Τουρκία, για να γίνει ευομπούς. Τέλος πάντων, να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι εδώ στην Κατερίνη ο κύριος Μπρούτζινος χαλβαριάζει και τον αρέσει ο Μαύρος Χείρος. Αυτό?
1: Όχι, για πέντε εξηγήθητε.
0: Θέλει μαύρο χείρο.
1: Τι είναι ο μαύρος χείρος?
0: Ο μαύρος χείρος είναι το λεγόμενο αγριογούρουνο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τοπικό αυτό εδώ. Μαύρος χείρος.
1: Είναι σε συγκεκριμένη ταβέρνα?
0: Όχι, είναι φάρμα.
1: Αχα, φάρμα. Ναι.
0: Στην εξοχή Πιερίας.
1: Και έχετε εκεί πέρα και ψωμί.
0: Εκτρέφει τους μαύρους χείρους.
1: Αχα.
0: Από το 1930 και εδώ. Έχει πάρει ειδική πιστοποίηση.
1: Ναι.
0: Τρώει μόνο έλαια και ελιές.
1: Αχα.
0: Είναι ευρεσιτεχνία του Φωτιάδη αυτό.
1: Αχα.
0: Παγκοσμίως.
1: Και έρχεται και ο Μπρούζινος και παίρνει μαύρο χειρό.
0: Νομίζω. Και αυτά βρίσκονται όλα στα κομμάτια, είναι ντελικατές.
1: Αντιληπτό.
0: Είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Κατάλαβα τι θες να πεις. Κατάλαβα. Μπράβο. Μπράβο.
0: Και τώρα τρώει μόνο τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και η φάρμα αυτή είναι στην εξοχή.
1: Ντουρασέλ. Ναι,
0: και δίνει σε όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής. Και εξωτερικό, έτσι.
1: Αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Κώστα από την Κατερίνη, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Έγινε, τα λέμε εκ νέου.
1: Καλημέρα. Α, ώστε έτσι Μπρούτζινε. Μαύρο χείρο, Ντουρασέλ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα με το τραγούδι το πρωί μας ανεβάσατε ηθικά. Ακούσαμε τουλάχιστον φωνή από ελληνόπαιδα. Με όλη τη συμπάθεια που έχω στον κύριο Κολυμβρίνη, θέλω να τον επισημάνω κάτι.
1: Ναι.
2: Κάποιοι άνθρωποι μένουν 60 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
1: Mm-hmm.
2: Παίρνουν 3 μέρες άδεια.
1: Mm-hmm.
2: Και ώσπου να φτάσουν στο πρακτορείο των Αθηνών,
1: mm-hmm,
2: έχει σβήσει η θέση που έχουν κρατήσει για 5 λεπτά.
1: Mm-hmm.
2: Βρε παιδιά, για όνομα του Θεού, αν είναι να τρώνε μισή μέρα στα πρακτορία, είναι και αμαρτία από το Θεό. Αλλάξτε αυτό το σύστημα. Είναι αμαρτία. Τι θα πει πρέπει να είναι μία ώρα πιο μπροστά? Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο δρόμο. Και μιλάμε για δρόμους που είναι πολλή κίνηση.
1: Μία ώρα πιο μπροστά για ποιο λόγο? Δεν το αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, αν φεύγει το λεωφορείο 4,
1: ναι,
2: και δεν είσαι εκεί από τις 3,
1: ναι,
2: διαγράφεται η θέση.
1: Α, για να πάρεις το εισιτήριο, λέτε, στις κρατήσεις, λέτε.
2: Ναι,
1: στις κρατήσεις.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Και να είναι υποχρεωμένο να περιμένουν μέχρι τις 6.
1: Ναι.
2: Και έχει συμπληρωθεί το επόμενο.
1: Ναι.
2: Ας καταλάβω, ας σκεφτούμε λίγο και κάποιους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να πω και τον μεγάλο οδηγό που τρώει και μαύρο χείρο. Πολύ ρετάρις, ρε φίλε. Άκου λοιπόν, να είσαι καλά πληροφορημένος. Ρώτα τον πατέρα σου με όμικρον γιώτα ο χείρος, όχι με ήττα. Γιατί πολύ μόρφωση ακούμε τώρα τελευταία. Δεν ξέρω δεν μου λες. Συγγνώμη, παρένθεση. Ζήλεψε στο γιατρό από το κολονάκι με το κοντό παντελόνι χωρίς κάλτσα. Αντιμέρες έχουμε να γελάσουμε. Να πω πουρετάρι ότι ας ρωτήσει τον πατέρα του τι έγινε με το μακαρίτι Μητσοτάκη όταν έδωσε, επειδή τον ακούω πολλές φορές, όταν έδωσε τα λεωφορεία στους οδηγούς. Πήγαν κάτι καλά παιδιά συνδικαλιστές και έναν πατέρα 5 παιδιών τον στείλανε στο νοσοκομείο γιατί τόλμησε να πάρει λεωφορείο. Αυτά τα γνωρίζει. Δεν ήταν νός, ήταν ευαίρος Έλληνας. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε πιο ενημερωμένοι και να μην κάνουμε και χαρακτηρισμούς. Αν ένας άνθρωπος είναι κοντός, αν είναι ψηλός, όπως τον έπλασε ο Θεός.
1: Κυρία
2: και
1: μου,
2: να μην ρετάρουμε τόσο πολύ.
1: Κυρία μου, σήμερα βάλατε τρίποντα, καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Τρίποντα, τρίποντα. Και όχι μόνο τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους ξεβρακώσαν κιόλας, οι κολλάδες και οι άλλοι. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα και από μένα, συνεννόματε. Θα ήθελα να σου πω ότι τα πρακτορία Αθηνών Αλμυρού ήταν στην Ιάσουνα, στο ξενοδοχείο του Γλύπιονη, του Παλάς. Από την πλευρά εδώ της Ιάσουνας. Νο γνωρίζει κάποιος τα λεωφορεία που φεύγανε από, για να πάνε στο Πήλιο, που ήταν το πρακτορείο.
1: Για θύμισε το.
3: Ήτανε εκεί που είναι η τράπεζα πληρώσεων, αυτό το κτηρόλ, το αδαμάκι που έφτιαξε. Από την πλευρά της Καρτάλη. Είχε ένα χώρο μέσα και ήταν και ένα συμβωτήριο εκεί πέρα από κάποιον Παναγιωτακόπουλο που εγώ είχα πάρει το γιο του, έχει πεθάνει τώρα, που με έκανε, ήταν αρχιτέκτονος που με έφυγε εδώ την οικοδομή που μένω τέρμα.
1: Εσείς είστε και πολύ μεγαλύτερα, έτσι, μην τρελαθώ.
3: Όχι, είμαι λίγο μικρότερος από σαν, αλλά με έπαιρνε ο πατέρας μου, είχε αμάξει με άλογο.
1: Σας έδωνε.
3: Αυτά τα παϊτόνια και με έπαιρνε από πολύ μικρό, από 5 χρόνων κάτω μαζί.
1: Α.
3: Και αράζανε κάτω εκεί στην Ιάσονας.
1: Ναι.
3: Αλλά μετά ο πατέρας μου δούλευε με τον τουρισμό. Ήταν πολύ γνωστός ο πατέρας μου, πάρα πολύ γνωστός.
1: Για πείτε με, πού ήρθε εδώ.
3: Σκιαμπές Γιώργιος.
1: Αχα, ναι.
3: Σκιαμ.
1: Ναι.
3: Ήταν γνωστός πολύ ο πατέρας μου.
1: Ναι.
3: Που έλεγε άλλο μπέμπι, αν θυμάσαι.
1: Μπράβο.
3: Σου λέει κάτι.
1: Βέβαια. Το...
3: Α, μπράβο.
1: Τώρα μου έρθει και η φάτσα στο μυαλό.
3: Ναι, αφού σε βλέπω καμιά φορά. Και κάτι άλλο. Κάτι που είπε το λεωφορείο. Για Κουκουράδα, από πού έφευγε.
1: Να σε καλά φίλε, να σε καλά.
3: Ξέρεις από πού έφευγε, πίσω από τα δικαστήρια.
1: Αλλό μπέμπι.
3: Ναι.
1: Για χαρά. Παρακαλώ στα οχτάρια.
4: Γιώργο, τον συγχωρεμένο τον Τρισακιάν που αποκάλεσα κοντό, τον είχα σαν παππού μου, σαν πατέρα μου. Όσο για την κυρία που λέει να ενημερωθώ, έριξε πάλι τα φαρμακερά δέλη, την αγαπητή, λοιπόν άκου. Αυτό, Γιώργο, έγινε κάτω στην Αθήνα, που ήταν κρατικές οι συγκοινωνίες, και ο πατέρας Μητσοτάκης, ηρωνία, τώρα είναι ο γιος Μητσοτάκης, κυρία, πήρε να κάνει την πρώτη σε εισαγωγικά απελευθέρωση ή αποκρατικοποίηση, όπως αυτός πούλησε και τα τσιμέντα. Άντε να μην ξεχνιόμαστε. Ποιος δρετάρει, γιατί έχεις μόνη μαζί μου. Και τάβωσε σε πολύτεκνους. Πήγαν οι πολύτεκνοι με τα παιδιά.
1: Δεν αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ εσύ.
4: Πήγαν οι πολύτεκνοι με τα παιδιά τους στα Μπέτφορντ και στα Βόλβο τα τρίπορτα να τα πλύνουνε στο αμαξοστάσιο, το κρατικό.
1: Εννοούσα ότι σου έκανε τρίποντα τρολάροντας.
4: Και οι συνδικαλιστές τότε, το πάμε ίσως το τότε του ΚΚΚΑ, δεν ξέρω αν έκανε καλά ή όχι, γιατί μιλούσαμε τώρα για μια απελευθέρωση πάλι, για μια αποκρατικοποίηση. Μοντάρισαν πάνω στους ανθρώπους που δεν φταίγανε. Δηλαδή, αν εμένα με πάρει τηλέφωνο τον Κυριάκο και μου πει: πολίτεκνος, πάρε την κολόνα της Ακρόπολης, δικιά σου. Θα φταίω εγώ, ασχέτως αν εμένα η ηθική μου δεν το κάνει, γιατί είμαι πολύ μικρός. Και προσπαθώ να. Εδώ πέρα, σε όλη την Ελλάδα, είναι όλα τα λεωφορεία πληρωμένα και είναι ιδιωτικά τα κτέλ. Και το εισιτήριο, αγαπητή κυρία, αν χρησιμοποιείτε λεωφορείο, και θα ήθελα να μιλήσουμε. Λοιπόν, είναι λίγο ακριβό από ό,τι στην Αθήνα. Γιατί ο παππούς που είναι στην Άξο πάνω στον Όλυμπο, Κατσί, Γκάρπαπο, στο χωριό στην Όλυβο, είναι πάνω στα Τρίκαλα, δεν έχει πάει ποτέ στην Αθήνα να πάρει συγκοινωνία, αλλά από την φορολογία προμοντάρει το κράτος η συγκοινωνία. Εμείς δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ, ας το πει ο Κουμιώτης αν δεν πιστεύετε εμένα. Άρα εμένα ο πατέρας μου ή από αυτόν που πήρε το λεωφορείο, το 81 έγινε μέτοχος και ξεκίνησε όπως και ο πατέρας της Κολυβρίνης με 20 πόντι, με βάνιο. Ξέρεις τι αναμνήσεις τώρα μου θύμισε η Κολυβρίνη. Ούτε σουτιέν δεν είχε να φορέσει η μάνα μου Γιώργο. Με τρύπια κάλτσα ο πατέρας μου. Και έρχεται τώρα το υπερταμείο και μας τα παίρνει. Πάλι ο γιος Μητσοτάκη. Η αρχικουφάλα αυτή, άντε γεια σας.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Λοιπόν, τα λεωφορεία τα πράσινα, τα οποία λένε με τη σκάρα πίσω και τη σκάρα πάνω στην οροφή,
0: ναι,
1: ήτανε στη συνάντηση αργοναυτών με καρτάλι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, απέναντι ακριβώς ήταν τον καράζ το οποίο τα παρκέλανε.
0: Τι μάρκα ήταν αυτά τα πράσινα με τη...
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Όσοι ήτανε, δεν θυμάμαι.
0: Με τη μακριά τη μούρη, έτσι.
1: Ναι, με τη μακριά τη μούρη, ναι. Και μπαίναμε πίσω στη σκάρα.
0: Από Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και πρόεδρος τότε ήταν από εδώ συντοπίτης μου, του χωριού μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Ζαφύρης ο Τέρπος.
0: Ποιο χωριό.
1: Στα Ρολιχόνια.
0: Αχα.
1: Ο Κολυντρίγης ήταν στο μετά, ήταν ναι, ο Ζαφύρης ο Τέρπος με ναι, το αυτό, ο Γιώργος ο Κουτής,
0: ναι,
1: ο Λιάπης από τη Γαντζέα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ο Λιάπης συγκεκριμένα τότε πήρε το ΟΜ.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Λεωφορείο. ΟΜ. Γερμανικό ήταν τώρα, τι ήταν δεν θυμάμαι.
0: Έτσι το λέγανε, η μάρκα ΟΜ.
1: ΟΜ. Κυκλοφορεί ακόμα ένα τέτοιο αυτοκίνητο στο Βόλο, το οποίο κάνει μεταφορές.
0: Εσείς ίδια κάνατε.
1: Ορίστε.
0: Εσείς ήσασταν αγρότης, τι ήσασταν?
1: Πήγαινε στον Βόλο τότε.
0: Ναι,
1: μάθαινα τέχνη.
0: Τι τέχνη μάθατε?
1: Επιπλοποιός.
0: Α, επιπλοποιός είστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Συνταξιούχος.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, λοιπόν, και ήταν και ο Νταμπαλιάγκος.
0: Νταμπαλιάγκος, μπράβο, ναι.
1: Νταμπαλιάγκος. Ναι. Στη γωνία η Άσολος με καρτάλι, ναι, ήταν ο Απόστολος ο Πάσχος, ναι, ο οποίος έκανε τα ανσανσέ τότε.
0: Ω Παναγία μου.
1: Ναι. Στη συνάντηση από εκεί από κάτω που ήταν το καφενείο, ναι, ακριβώς από πάνω τη συνάντηση ήταν, ναι, το καυτορείο, το οποίο μου βγάλουν τα εισιτήρια. Που πηγαίνω για πήλιο.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Για την Αθήνα και αυτά που έλεγε, ναι, ο Τάκης, πες τον τέρ.
0: Κονιδρίνης.
1: Όχι ο Κονιδρίνης, μωρέ, ο Τάκης, ο Γιακάκογλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τον Τάκη είμαστε συνομήλικοι. Ναι, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα. Ήμουν μαζί φαντάρι. Νέα σάντα.
0: Άρα νέος άνθρωπος είστε.
1: Προστέ.
0: Νέος άνθρωπος είστε.
1: Ναι, φορέ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τα καλοκαίρια ή χωρίς καλοκαίρια.
0: Ναι. Νέα σάντα, έτσι.
1: Νέα σάντα κυρκής.
0: Ναι. Τι, ο Τάκης ήταν, ο Ικάς ήταν, τι, ο Ικ ήταν.
1: Όχι, Λοχίας ήταν.
0: Α, Λοχία. Α, όλα. Είδες, Τάκη, πως τα μαθαίνω όλα τα μαθαίνω. Έχει το πλήμα του χρόνου, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι, μια χαρά τα λες. Πες κι άλλα.
1: Να πω κι άλλα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Από πάνω στη γωνία, η Άσονος με καρτάλι,
0: ναι,
1: ήταν ο Μουστάκας, ο οποίος ήταν... Κρεοπόλης.
0: Κρεοπόλης, ο Μουστάκας, βέβαια.
1: Λοιπόν, λίγο παραπάνω ήταν ο Κουτίνας, ο οποίος είχε τα τυριά.
0: Ω Παναγία μου. Παραπάνω σου βλατζίδι.
1: Δημητριάδος με κατάλληλη ήταν ο Βασιλιάδης.
0: Μισό λεπτό, πριν το Βασιλιάδη, πέρασε τη Δημητριάδος. Πιο κάτω ήταν ο Πιγκουίνος στα σουβλάκια. Έλα, λέει.
1: Γέρε, ναι, τα θυμάμαι. Από πάνω του Βασιλιάδη ήταν ο Κόκορας που έκανε τους καφέδες.
0: Και τώρα υπάρχει, ναι.
1: Απέναντι ήταν η Στρούγκα, με τροκουμάδες.
0: Μπράβο.
1: Από κάτω ακριβώς ήταν ο Μπατσόλας μαζί με τον άλλο το συνέτερο που είχαν το απεικιακό το μεγάλο.
0: Ναι, τον Μπαγάσο τον Μπατσόλα, ναι.
1: Ναι, συζητάμε για το τρία.
0: Εσύ τώρα είσαι μόνιμος κάτοικος άνω Λεχωνιών τώρα.
1: Ναι, Πλατανίδια.
0: Απλατανίδια.
1: Και ναι.
0: Πού συγκρινάζεις, αρεβαίνεις πάνω στο Φουτζόπουλο και πού πίνεις καφέ.
1: Στο Φουτζόπουλο, ναι. Πότε στο Φουτζόπουλο, πότε κάτω στην καφετέρια εκεί που είναι στη γωνία. Κάτσε τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι στα Λεχόνια πάνω,
0: ναι,
1: στον ποταμό Κουφάλα,
0: ναι.
1: Όχι Κουφάλα,
0: ναι.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Υπάρχει το παγκοποιείο του Δημόπουλου.
0: Για πες το, αυτό δεν το ξέρω καλά. Ξέρω ότι υπήρχε τέτοιο, αλλά πες μου λεπτομέρειες.
1: Άκου.
0: Πες λεπτομέρειες.
1: Εκεί μπροστά που είναι το δέλτα που ανεβαίνει απάνω για τον Άγιο Βλάσιο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς απέναντι εκεί στη γωνία είναι μια σιδερένια κολόνα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. αυτό είχε ρεύμα τότε,
0: ναι,
1: για το 40 λέμε.
0: Αχα.
1: Ο Δημόπουλος αυτός είχε παγωπείο,
0: ναι,
1: ανεβαίνοντας προς τον Άγιο Βλάσιο δεξιά μας.
0: Μόλις
1: τα τελευταία σπίτια στα Λεχόνια,
0: ναι,
1: ήταν δεξιά κάτω στο ρέμα.
0: Άρα έπαιρνε νερό από το ποταμό Κουφάλα και έκανε πάγο, έτσι.
1: Έκανε πάγο, ναι, αλλά όμως τι, τότε υπάρχουν ακόμα τα πορσελάνινα που βάζανε τότε για το ρεύμα.
0: Αχα.
1: Υπάρχουν σε ορισμένα σπίτια παλιά,
0: ναι,
1: στα Λεχόνια. Λοιπόν, αυτός έβγαζε, παρήγαγε και ρεύμα. Είχε γεννήτρια με το νερό.
0: Του μπαγάσα, μπράβο του.
1: Συζητάμε για τότε, για το 40 και να πούμε να έχει ρεύμα τα Λεχόνια.
0: Αυτά τώρα, αν υπήρχαν μάγκες, θα τα είχαν αναβιώσει, φίλε.
1: Αυτό επιδίωξε κάποιος,
0: ναι,
1: υποψήφιος δήμαρχος.
0: Ποιος?
1: Ο Θανάσης Σπύρου.
0: Ναι, ο Θανάσης, ναι.
1: Γιατί ο Θανάσης Σπύρου είναι μηχανολόγος.
0: Είναι προοδευτικό μυαλό ο Θανάσης, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, κατέχει το πράγμα. Γιατί είναι μηχανολόγος και ξέρει, παίρνει πράγματα παραπάνω από όλους τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Γιατί ήταν και κάποιος γνωστός μου, πελάτης μου, όταν βγήκε ο Αλεξόπουλος, ήταν και τον πρόεδρο σας, να πούμε, κάποιος Μπουσιόπουλος από Αθήνα. Αυτός ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, Αραπιά.
0: Αχα.
1: Όχι Αραπιά, Αφρική.
0: Ναι, ναι, στην Αραπιά, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και όταν τον πήγα βόλτο από τον Άγιο Βράσιο και είδε τα νερά, τις Κουφάλας, όλα αυτά, και μου λέει, τι γίνεται εδώ ρε σε Κώστα, που λέει, λέω, αυτό και αυτό. Ρε εσύ, άμα θα έρθεις στο χωριό μου απάνω, και αυτός ήταν Τρικαλινός, λοιπόν, από την Ανθούσα συγκεκριμένα, είχε φτιάξει με δύο τσάπες νερό, είχε φτιάξει ρεύμα για το χωριό.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, και συνάντησα τον Αλεξόπουλο του σχορεμένο τότε και του λέω, αύριο το μεσημέρι θα έρθουμε εδώ μαζί με κάποιον να σου πει πέντε πραγματάκια.
0: Και σας έβρισε.
1: Είχε πει τότε.
0: Και σας έβρισε.
1: Το μόνο πράγμα που δεν μας έκανε. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχουν πράγματα, αν δεις, αν πας προς τον Άγιο Βλάσιο,
0: ναι,
1: στη δεξιά σου πλευρά υπάρχει μια σιδερένια σωλήνα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς από κάτω που είναι το γεφυράκι που περνάει το νερό από πάνω,
0: μπράβο,
1: το τσιμεντένιο,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς από κάτω στη δεξιά σου.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή συζητάμε για... αυτό ήταν ένα...
0: Αυτή η ρεματιά θα πρέπει πάση δυσία να αξιοποιηθεί, δηλαδή είναι την...
1: Ναι, τα νερά που κατεβαίνουν από τον Αηγιάννη από πάνω είναι το, άμα ακούει ο κόσμος ο Βουλιώτης τώρα πάνω, ναι, στο Καραμπάς, θα πει ποιος τρελός είναι αυτός.
0: Στο Καραμπάς. Α, και μένεις κάτω Πλατανίδια εσύ μένεις, Κώστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πας για ψάρεμα, τι κάνεις, πηγαίνεις για ψάρεμα.
1: Πηγαίνουμε για ψάρεμα, εγώ τη Λάχη. Εδώ, με τις ελιές, με τα αυτά, με τα φρούτα, με έτσι.
0: Είσαι μόνιμος κάτοικος Πλατανιδίων, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι πρώτη γραμμή παραλία, είσαι από πιο μέσα εσύ.
1: Είμαι απάνω στον κεντρικό το δρόμο.
0: Απάνω στον κεντρικό το δρόμο. Ναι. Να προσέχει. Όταν βγαίνεις εκεί να προσέχεις, πρέπει να είναι το αυτοκίνητο, Παναγία μου, Χριστέ μου. Να είσαι καλά, Κώστα. Χάρηκα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ωραίος ο Κώστας από τα Πλατανίδια. Και ό,τι μας είπε, τα έλεγε μέσα στην ψυχή του και με χαρά.

0: παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Κύριε, συγγνώμη, επειδή είναι επί προσωπικού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω στο νεαρό, δεν έχω καμιά αιμονή μαζί του και δεν είπα μόνο για εκείνον ότι ρετάρει. Είναι κι άλλοι που ρετάρουν. Εμείς θέλουμε να ακούμε εσένα, ναι, και κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους. Άκου νεαρέ, για να μαθαίνεις. Για να φτάσεις στη ζωή τη δική μου, πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Δεν σε ξέρω κι ούτε θέλω να σε μάθω. Για να μην βάλω στην κουβέντα, γιατί δεν μ' αρέσει να μιλάω για νεκρούς. Αυτόν που είπες κουφάλα, πως τον αποκάλυψες, έναν πεθαμένο άνθρωπο, είχε δημιουργήσει την αγροφυλακή. Καθώς ήρθαν τα άλλα παλικάρια, την καταργήσανε. Για ψάξε να δεις, αγόρι μου, τι γίνεται στα χωράφια. Κάτι δεντρίλια, 3.500 δεντρίλια, και είναι κάτι κοριτσάκια 4 η ώρα το πρωί που είναι λιώμα. Αυτά να σε ενδιαφέρουν σαν πατέρα με τόσα παιδιά και να τα χαίρεσαι. Μάθε και ένα άλλο. Όταν πήγε η ιδιώτης στα ναυπηγεία κάτω στο πέραμα και αγόρασε τα ναυπηγεία, έβγαλε από την τσέπη του και πλήρωσε τους ανθρώπους που είχαν κάποια χρόνια να πάνε μισό κιλό ψωμί στα παιδιά τους. Και πήγαν τα ίδια πρόσωπα που χτυπάνε τόσο καιρό όσοι εργάζονται, γι' αυτό δεν τους πάω, και τους ακατέψανε. Μάθε λοιπόν κάποια πράγματα για τη ζωή και μετά να βγαίνεις να κάνεις χαρακτηρισμούς. Το κατάλαβες, νεαρέ? Και θα στο ξανατονίσω. Ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, μη τους παίρνεις στο στόμα σου και μη χαλάς την εκπομπή του Γιώργου του Κουμιώτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τώρα που είπατε για την αγροφυλακή όμως, επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το θέμα της αγροφυλακής. Και θυμάμαι κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν συνασπιστεί για να την επαναφέρουν την αγροφυλακή, η οποία βέβαια, αγαπητοί φίλοι, η ελληνική αγροφυλακή καταργήθηκε οριστικά το 2011 επί Γιώργου Παπανδρέου, που προέβλεπε την ενσωμάτωσή της στη δασική υπηρεσία και έγινε, και έγινε μετάταξη του προσωπικού της ελληνικής αγροφυλακής. Ωστόσο, μέχρι την κατάργησή της είχαμε ιστορίες, μέχρι που επανειδηρήθηκε κάποια στιγμή, και θυμάμαι και τους βουλευτές Μαγνησίας τότε που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Το σώμα διαλύθηκε αρχικά, η ελληνική αγροφυλακή, αγαπητοί φίλοι, στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 86 ήταν, το 86, στο πλαίσιο τότε της αναδιοργάνωσης των σωμάτων ασφαλείας και της δημιουργίας της Ελλάς, τότε της ελληνικής αστυνομίας. Το σώμα, η ελληνική αγροφυλακή, ανασυστάθηκε με ένα νόμο του Κώστα Καραμαλή, κυβέρνηση Κώστας Καραμαλής, με υπουργό δημόσιας τάξης, θυμάμαι, τον Βίρονα τον Πολύδωρα, το 2007, και καταργήθηκε οριστικά στο πλαίσιο, όπως έλεγαν τότε η κυβέρνηση του Παπανδρέου, δεν με αφήνουνε. Στο πλαίσιο, τι έλεγα, καταργήθηκε οριστικά επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου το 2011, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δημοσίου, έτσι είπε ο Παπανδρέου, και οι αρμοδιότητες της ελληνικής αγροφυλακής από τότε πέρασαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι, για την ιστορία, καθώς ανέφερε η φίλη την ελληνική αγροφυλακή, παρακαλώ στα οχτάρια, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, είχα την τύχη, ας το πω έτσι, να γεννηθώ σε ένα σπίτι από τη Σοδούρη Καφερέου μεταξύ Φιλίππου Τηγάνι και Κανάρι.
0: Ναι.
2: Όπου προς τα κεντρικά του Βόλου, δηλαδή προς την Κανάρι.
0: Κοντογείτονα της Ροδούλας της Ζήση.
2: Κοντογείτονα, παίζουμε μαζί τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αυτό θα φτάσουμε μετά. Ήταν ένας γείτονας, στο διπλάνο σπίτι ακριβώς το δικό μας, Γεώργιος Βυσδίκης, ο οποίος είχε φορτηγό να τρεπόμενο. Σε κάποια στιγμή πούλησε το φορτηγό και αγόρασε ένα αστικό λεωφορείο. Mm-hmm. Το αστικό λεωφορείο ήταν, θα σου πω εγώ, ήταν ένα όστεν, κίτρινο, mm-hmm. με μούρι μπροστά. Mm-hmm. Η πόρτα πίσω όπως είναι τα υπεραστικά, όπως ήταν παλιά τα υπεραστικά, αν έκλεινε.
0: Mm-hmm.
2: Και μπροστά είχε ένα λευγέ ο οδηγός. Το χειρούργιο ήταν μπρούτζινο, θυμάμαι, mm-hmm. η οποία σπαστεί η πόρτα και την έκλεινε ο οδηγός.
0: Mm-hmm.
2: Πιο πάνω δε ήταν το υπεραστικό λεωφορείο που είχε ο κύριος Λιάπης από τη Γαντζέα, αυτόν που κάποιος τον ανέφερε.
0: Ναι, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ο Λιάπης.
2: Ο οποίος είχε δύο παιδιά, γιατί ο ένας παίρνει, είχε τον Κώστα τον μεγάλο και τον Γιάννη τον μικρό. Ο Γιάννης δουλεύει, νομίζω, του Αρθανασίου δουλεύει στα γραφεία. Των υπεραστικών. Ο Κώστας είχε το λεωφορείο αυτό, το όμικρον μη, που είπε και ο κύριος, λεγότανε,
0: ναι.
2: Το οποίο του είχε λαμπίκος, τι να πω, δηλαδή δεν, στους σχολούς το έφερνε εκεί στη γειτονιά στη Ρία Φεραίο.
0: Όπως το έχει λαμπίκο ο Μπρούτζινος, το αστικό. Ναι.
2: Δεν το γνωρίζω, ναι, ναι. Και το σκούπιζε, το γυάλιζε, το λάβαινε. Θυμάμαι αυτό το παιδί τι αγώνα έκανε με αυτό το λεωφορείο το ΟΜ. Λοιπόν, τότε τα αστικά λεωφορεία είχαν και εισπράκτορα.
0: Ναι,
2: μετά, γύρω στο 60, αν δεν κάνω λάθος,
0: τέρμα τα πράσινα.
2: Ναι, τέρμα τα πράσινα, κόκκινα κτλ. Δίπλα μετά ο κύριος Μπισδίκης το πούλησε αυτό το κίτρινο.
0: Άναυρος, Νέα Ιωνία, Άναυρος, κύριε Μαμάκη, τα τέρματα πράσινα ήταν μπροστά στο στάνταρ Αϊμπέρτης Δημητριάδος. Τέρματα πράσινα.
2: Ακριβώς, και από το 3 ήταν στην Ιωλικού με Δημητριάδος.
0: Μετά ήταν τα άσπρα τα εισιτήρια, άσπρα μετά. Τα μακρινά, σε άλλο κράτος.
2: Εκείνη την εποχή όλες και όλες οι γραμμές ήταν 7.
0: Ναι.
2: Και ο δε που φαινόταν πάνω από τον Μπαμπρίς ήταν το 7, ρολό.
0: Το 7 ήταν άλλη μεριά, δεν ήτανε?
2: Το τελευταίο, ναι, δεν υπήρχε άλλη το 8 και 9 ούτε τίποτα παραπάνω, ναι. Και τα γυρίζαν αυτά που βραβείς σε ρολό που ήταν σε νάιλον, διαφανές.
0: Mm.
2: Είχε και φως από την πίσω πλευρά και φαίνεται όταν το 1, ας πούμε, άναυρος το 9, το 2, μπελόκυβε, το 3, ξέρω εγώ, άναυρος.
0: Ναι,
2: ξέρω εγώ, ναι. 4 ανεβόλες, 5 αγριά, 6 πώς το λέγαμε, αλουκές, 7 ναι. Άλλη μεριά και τέρμα.
0: Ναι.
2: Μετά δημιουργηθήκαν οι άλλες γραμμές.
0: Σωστό. Μετά έρθει ο Μπρούτζινος.
2: Μετά έρθει ο Μπρούτζινος και τα έκανε σαν...
0: Αυτός που φτάει το χείρο, το μαύρο χείρο. Καλά, κύριε Μαμάκη, τον έχουν κάνει τώρα Τούρκο του Μπρούτζινος. Τούρκο του κάνανε.
2: Δεν πειράζει, άσχο. Είναι καλό παιδί ο Ζήσης. Λέει πολλά, αλλά είναι καλό παιδί.
0: Ναι.
2: Και είναι και οικογενειάρχης. Λοιπόν, αυτό που γυρδούσαν με το χέρι, το ρολό, το νάιλον ήταν αυτό που ήταν γραμμένα με μαύρα γράμματα. Τα ετοιμάζαν από βραδείς, πριν ξεκίνησε το πρωί για δουλειά. Η ιδέα άσφαλτη δρόμη δεν ήταν ελάχιστη. Δηλαδή, άσφαλτη δρόμη υπήρχαν μόνο από εκεί που περνούσε το αστικό λεωφορείο. Π.χ. στη γειτονιά μας δεν υπήρχε κανένας άλλος άσφαλτος πριν της Περεγού. Από εκεί περνούσε το 3. Κατέβαινε από αναλήψεως κάτω Περεβού, έφτανε πολυμέρι και πήγαινε άναυρο.
0: Mm.
2: Ο δε Γιώργος Βυσδίκης, αυτός όταν είχε ακόμη το φορτηγό με το σεισμό το μεγάλο που έγινε στο Βόλο και κρυμιστήκαν τα σπίτια όλα, φιλοξένησε στην καρόσα μεταξύ αυτών και εμένα και τον αδελφό μου, πάνω σε κουβέρτες, σε κουριλούδες, πάνω από 30 παιδιά κοιμηθήκαμε στην καρόσα, την ανατρεπόμενη βέβαια, με σκάλα μας έβαλε,
0: ναι.
2: Για λόγους ασφαλείας. Κοιμηθήκαμε 2 ή 3 βραδιές, μέχρι να μας φέρουν τη σκηνή.
0: Πόσο χρονών είστε, κύριε Μαμάκη? Εγώ 49 έκλεισα, εσείς πόσο είστε?
2: Εγώ με 75 κάρκα.
0: Αχα,
2: λοιπόν, ναι. Και κοιμηθήκαμε εκεί και μετά μας φέρουν μια σκηνή τεράστια. Ο Σταυρός, τη βάλαμε πίσω σε ένα οικόπεδο που πήγαμε. Μετά φτιάξαμε παράγκα και σιγά σιγά μετά φτιάξαμε το σπίτι του άλλου που με σχέδιο Παρασκευοπούλου, το βουλό έξω, το βουλό μέσα στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Με σίδερα, ναι. το οποίο λέγανε ότι άτυχε μέχρι 9 βαθμούς Ρίχτερ. Τέλος πάντων.
0: Τα σχέδια Παρασκευόπουλου.
2: Σχέδια Παρασκευόπουλου, ναι.
0: Με τούβλο, με τούβλο, τούβλο, έτσι, τούβλο.
2: Τούβλο έξω μέσα.
0: Ναι, με ψύχα.
2: 10 πόντους μέσα κενό, που έπεφτε γκρόμπετο, γκρόμπετο.
0: Ψύχα, ναι, ναι, ναι.
2: Με σίδερα,
0: ναι.
2: Με σίδερα και ήταν αντισυσμικό. Λέγανε άτυχε μέχρι 9 βαθμούς και δεν, ναι. Και συνάζει, πολύ συνάζει. Δηλαδή σε κάθε 1,5 μέτρο και συνάζει.
0: Συνάζει.
2: Ξέρετε ποιον το συνάζει. Τώρα, το
0: βέβαια, ναι.
2: Στα πρέκια, στα που πάνε και
0: λίγο. Ωραία πράγματα, ναι, ναι.
2: Τι ήθελα να πω κάτι άλλο. Τώρα με το λεωφορείο πάλι. Α, όταν έφερε το κεντρικό λεωφορείο, το Mercedes μετά, το
0: ναι,
2: μπλε.
0: Ναι.
2: Είχε πόρτες με αέρα.
0: Α,
2: που κλείδαν και ανοίγαν με κουμπί.
0: Ναι.
2: Και μάζεψε όλη τη γειτονιά, καμιά σαργαριά άτομα, ξέρω 50 έπρεπε το λεωφορείο καθιστούς, αν θυμάμαι καλά. Όχι τέτοιο υπερσύγχρονα που συνέβαιναν, αλλά πλέον τώρα από λεωφορεία. Και μας πήγε βόλτα μέχρι τις Αλικές όλη τη γειτονιά και μας γύρισε για το καλωρίζικο. Και τα σημώσαν δηλαδή μεγάλοι με δίφραγκα, με φτάγκα και τα λοιπά τα λεωφορεία. Το παλιό λεωφορείο, το οποίο έχει τη μούρη, εξήγηκε μία μούρη προς τα μέσα, προς τη θέση του οδηγού.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι ήταν η μηχανή, ήταν και έπαντη. Και άμα καθόμαστε εμείς επιστηρικά της εκεί, ζεματούσε. Δηλαδή έκαιγε πολύ. Ίσως ήταν η μηχανή από κάτω, δεν μπορώ να...
0: Μάλλον, ναι, μάλλον.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά με έκανε εντύπωση η περίπτωση του Κώστα του Γιάννη με το όμο κεραστικό. Αυτό το ξέρω, θα το θυμάται και το σχολείο, σίγουρα. Το οποίο το είχε, πήγε στα παιδί του, δηλαδή περισσότερο ασχολούνταν με το λεωφορείο παρά με την οικογένειά του. Ναι. Είχε μια εξαίρετη γυναίκα, δύο παιδιά κτλ.
0: Α, εσείς είπατε το παλιό λεωφορείο, το νέο λεωφορείο.
2: Ορίστε.
0: Εσείς λέγατε, αναφερθήκατε σε παλιό λεωφορείο, σε νέο λεωφορείο. Ενώ ο Μητσιάς έλεγε μισό λεπτό και μαμάκι, ενώ ο Μητσιάς έλεγε, πώς το έλεγε ο Μητσιάς, μισό λεπτό. Εσείς είπατε παλιό, νέο, ο Μητσιάς το έλεγε, μισό λεπτάκι, να το θυμηθώ.

0: Α, το πρώτο λεωφορείο ήταν. Μα το βάλω να το ακούσω.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν το πρώτο λεωφορείο αυτό. Εσείς είπατε για κοινού και παλιό. Αυτό είναι το πρώτο λεωφορείο. Για πείτε.
1: Στη γειτονιά επίσης. Στη γειτονιά επίσης είχαμε και άμαξα. Η πύλατη. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άμαξα που ήταν για τουρίστες, για μεταφορά, δηλαδή για ταξί.
0: Ναι.
1: Ήταν του κόστου Σκεμπέ. Το αμάξι είχε δύο άλογα.
0: Άλλο baby, ναι.
1: Άλλο baby, ναι, μπράβο. Άλλο baby, ήταν Αμερικάνια.
0: Μα βγήκε και ο γιος του προηγουμένως.
1: Ο Γιώργος, ο Γιωργάκος.
0: Ο γιος του βγήκε. Ο Κώστας μου, παιδί μου, μπε, ναι. Ο Γιώργος, Γιώργος.
1: Γιώργος, μαμά, ήταν και τον όπεδο και μιλάμε.
0: Πριν από λίγο βγήκε. Ο πατέρας μου λέει, ναι, που έλεγε το άλλο baby, ναι.
1: Άλλο baby, ναι. Χρυσός άνθρωπος, πολλά λεφτά, στις χωρές τον, τα έκανε με τον αγώνα του.
0: Δεν είπαμε ότι το ραδιοφωνάκι, μαμάκι, είναι επικοινωνία πάνω απ' όλα, ορίστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα και ακούστηκε και ο γιος του Low Baby.
1: Low Baby, ναι, ναι. Ακούει τώρα ο Γιώργος προφανώς, με ακούει φυλάκια Γιώργο, να είσαι καλά. Είχε τη μάνα την Αγαθή, λεγόταν.
0: Ναι.
1: Αγαθή ήταν η μητέρα, Αγαθή στο όνομα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχε αγοράσει κάποια οικόπεδα εκεί, ο Γιώργος εδώ τα εκμεταλλεύτηκε αυτά, τι έχει κάνει άνθρωπος, έχει κάνει για φοιτητές, για αυτά και μπράβο το.
0: Ναι.
1: Σπούδασε στην Αγγλία, και ο σπουδαιότερο, δεν να πω και αυτό και ας παραξηγηθεί ο Γιώργος,
0: ναι.
1: Ήταν στο Λονδίνο, στην Αγγλία σπούδασε ο Γιώργος και θέλει ο Κρικώστας, ο αμαξάς, θα πάνε το Γιώργος στην Αγγλία, πήγε σε να δει, να έρθει στην Αγγλία εκεί.
0: Ναι.
1: Λέει ένα εισιτήριο, για πού κύριε, για Λονδίνο, ξέρω, αφήνα. Κύριε, λέει, δεν έχουμε θέση. Δεν πειράζει, δεν δώσε μου σκαμνάκι. Γιατί λες, εκπαιδευτικά δεν βάζω σκαμνάκι.
0: Γιατί μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε σήμερα, πω πω.
1: Εδώ λες, σε σκαμνάκι.
0: Εδώ μάθαμε σήμερα ότι ο Τάκης είχε κάνει την λοχεία. Στη Νέα Σάντα, στη Νέα Σάντα.
1: Έτσι που λες ο Κυρκός ο Σκεπέ, ζητούσε σκαμνάκι για το αεροπλάνο να πάει στο Λονδίνο. Τέλος, αυτά είχα να πω και εγώ. Δεν θέλω να σου πασχολώ άλλο τη γραμμή, νομίζω ήταν ευχάριστα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, η Ryanair να έχει και χειρολαβές μες στα αεροπλάνα. Τι μου λέτε τώρα.

0: Παρακαλώ στο 61.
1: Ένα χρυσό μου, ο σαμποτέρ είμαι. Αυτός που σαμποτάρει, που χαλάει την εκπομπή. Γιώργο, αγάπη πάντα μόνο. Μία ερώτηση. Προφανώς η κυρία ήταν ψηφοφόρος του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και καλά έκανε. Λοιπόν, απλά να ρωτήσω κάτι την κυρία, γιατί έτσι κατάλαβα εγώ, τώρα λυθήκαν όλα. Ψήφιζε κάποτε ή είχε μια συμπάθεια στο Μητσοτάκη και επειδή τον είπα κουφάλα και βλέπω τα λαμπάκια σήμερα εγώ τώρα εδώ και κάνα μισάωρο, κάνουν πάρτι στο λεωφορείο. Τις κατάρες, δεν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι την κυρία. Αγαπητή κυρία, τελικά είναι αλήθεια ότι ο Κούλης είναι γιος του Τέρι Χρυσού? Αν ξέρετε εσείς που ήσασταν κουτάκι στην
0: οικογένεια. Έλα ρε, έλα ρε πρωί. Έλα ρε, θα πιστέψεις αυτά τα πράγματα τώρα. Τρελαθούμε. Παρακαλώ στα οχτάρια.
2: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα φίλε Απόγε Κωνσταντίνο, πλανητάρχη.
0: Γεια σου πλανητάρχη μου, γεια σου πλανητάρχη.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά Γιώργο μου, δόξα τω Θεώ. Δεν πήρα να πω τίποτα, ναι. Να πω κάτι. Ένα πράγμα, από το πρωί πολύ παράσιτο ρε φίλε εδώ στο Όνα, γιατί?
0: Ναι, δεν ξέρω, διακοπή από το, το πήγιο, τρεις διακοπές είχαμε σήμερα, από το πήγιο.
2: Ποτέ, τόσα χρόνια σ' ακούω σήμερα, δηλαδή έχω πάει να το κλείσω για να το πετάξω το ράδιο να πει.
0: Δεν μου λες, γιατί δεν συντονίζεσαι ιντερνετικά?
2: Δεν είμαι εγώ για τέτοια, Γιώργο, έχω τηλέφωνο για στενό.
0: Είναι πανεύκολο να συντονιστείς και να ακούς πεντακάθαρα.
2: Δεν ξέρω, μπορείς λίγο τη συχνότητα να τη φτιάξεις να ακούγεσαι καλύτερα.
0: Έγινε πλανητάρχη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στο σύμπαν, παλαιγητάρχη. Καλημέρα στο σύμπαν.

0: παρακαλώ, στο 61.
1: Έλα, εγώ μιλάω, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Γιώργο, ο Αντρέας πήγανε λιγάκι με τα καρεκλάκια. Καρεκλάκια υπήρχαν στα αυτοκίνητα που πήγαιναν στην Αθήνα και μετέφεραν. Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ναι. Το πρακτορείο στην Αθήνα, θυμάσαι που ήταν όταν ερχόσουν να...
0: Το περαστικό.
1: Ναι, στην Αθήνα, ναι, πού ήταν.
0: Εγώ πρόλαβα τρεις γέφυρες. Αυτό πρόλαβα.
1: Όχι, όχι. Όχι, αγαπητέ μου.
0: Άρα είμαι νεότερος.
1: Όχι. Είσαι λίγο μεγαλύτερος. Λίγο, λίγο. Ήταν στην Ομόνια και έμπαινε μέσα σε μια. Σα το ΑΜ μέσα. Στην Ομόνια ήταν.
0: Μισό λεπτό.
1: Αν είναι κάποιο μεγάλο. Στην Ομόνια, γιατί είχα μια αδερφή.
0: Μισό λεπτό. Μισό
1: λεπτό.
0: Γιώργο, μισό λεπτό. Για μένα δεν με τρελάρετε. Άρα λοιπόν, για να έχει προλάβει εσύ πρακτορείο στην Ομόνια, είσαι μεγαλύτερος μου. Εντάξει. Είσαι μεγαλύτερος, πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ πρόλαβα
1: στην... Το πιντέξ.
0: Μα είδες που είσαι μεγαλύτερος μου.
1: Κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Περίμενε, κάτι άλλο ήθελα να σου πω. Το αυτοκίνητο που πήγαινε αυτό το μικρό στη Κουκουράβα, επειδή ήταν στενός ο δρόμος, στο γυρισμό πήγαινε με την όπιστα για μισό χιλιόμετρο. Μέχρι να στρέψει.
0: Με τον κόλλο στον ποτάμι, αυτό λέω.
1: Άντε
0: καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Ναι παιδιά, αυτό σας έλεγα από το πρωί, σας το λέω. Σας το λέω από το πρωί, δεν με παρακολουθείτε ρε παιδιά.

0: όπως έφυγε από τα Τρίκαλα για την Τζόρτζια, έτσι έφυγε για την Κουκουράβα, εσύ, φίλε Γιώργο. Έτσι έφυγε την Κουκουράβα, δηλαδή.
1: Ανακοίνωση.
0: Ορίστε.
1: Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Για Τζόρτζια. Άιντε, όρνια, το λερωμένο είναι.
0: Τι ήταν το λερωμένο, την Κουκουράβα. Γιώργο μου, σοβαρά καλό. Παρακαλώ στα οφτάρια, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Για χαρά.
2: Αν και δεν μ' αρέσουν τα κουτσουμπολίστικα.
0: Ναι.
2: Μπρούτζινε, καλημέρα. Βέβαια, ο γιος του Τιέρη Χρυσού ήταν, το δολοφόνησε του γαμπρότ. Κατασκευάσαν παραμονές εκλογών το 85 το Μητσοτάκι εν μέσω διόλυστων με τους Γερμανούς εκεί στα Χαλκία της Αλοκώστα. Για να σε κάνω έτσι μια ερωτησούλα έτσι απλή. Για, θα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και θα ζητήσεις αυτόν τον οποίο αρνήθηκε τότε να υπηρετήσει την πατρίδα του και ήταν νοσοκόμος και πετούσε τα κατρουλιά των Αμερικάνων. Να βρεις το βιβλίο τι λέει η πρώτη σύζυγος, η κυρία Ρασά. Θα πάει να το βρεις και θα βγεις στον Γιώργο εδώ και θα το διαβάζεις τι γράφει. Τίποτα άλλο. Αυτό από μένα, Γιώργο.
0: Ένα μα το 68 τώρα ή τώρα ήταν 14 χρονών. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει.
2: Το 68 ποιος.
0: Το 68 ή τώρα. Ήταν 14 χρονών, δεν ήταν δυνατόν.
2: Θα την παρέχουμε, Γιώργο, εγώ αυτά.
0: Να λέμε τώρα ότι πήγε η Ντόρα, την πήγε ο πατέρας της το 68 στην Κωνσταντινούπολη για να γεννήσει τον Κυριάκο. Μην τα λέμε τώρα.
2: Και από την άλλη μεριά είχε άλλα 4 παιδιά, έτσι.
0: Δεν βγαίνουν αυτά.
2: Είπα, οι ανθρώποι που μεγαλώσαν με τις Αυριανές, Γιώργο, αυτά τους έγραφε. Άφησε ιστορία αυτή η Αυριανή. Έδωσε. Έτσι ήταν το κατάλληλο. Και θα το επαναλάβω. Τι έβλεπε, δικηγόρο. Καθηγητή, δάσκαλο, ξέρω εγώ, δικαστικό, όλοι είχαν σε ένα μασχάλι το έθνος και την Αυριανή. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα ενώπιον της εκλογής του Σαρτζετάκη. Πω εκείνη την ημέρα. Όποιος τολμήσει και προδώσει τη Δημοκρατική Παράδοση θα έχει τελειστεί εκεί έξω από το κοινοβούλιο. Τι θυμίζει μετά με την κυρία Λιάννη Παπανδρέου, εκείνες τις ωραίες φωτογραφίες, ήταν ο πολιορκητικός κρυός του μεγάλου. Όποιος τολμούσε και εντός του τυχόν να δείξει τον άνθρωπο αυτόν, έπρεπε να κρεμαστεί από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία φυσικά άφησε ιστορία τώρα και την ακολουθούν οι άνθρωποι. Γιατί, και λένε αυτά που τους άρεσε.
0: Τη Λιάννη την διέλυσαν τη γυναίκα, μην τώρα δεν
2: μόνο τη διέλυσαν. Μόνο τη διέλυσαν, σου είπα. Και αυτό σου είπα, δεν αρέσκουμε στα κουτσουπολίτικα.
0: Η Δήμητρα ήταν το πιο καθαρό παιδί, σας διαβεβαιώ.
2: Εγώ σου επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην αρχή ήταν το στήριγμα, μετά δεν χρειάζεται να πω τι δημοσίευε και τι δεν δημοσίευε και μετά αν θυμίσαι εκεί με τον Τριανταφυλόπουλο την εκπομπή τη μεγάλη, οι κουρίδες βγήκαν και είπαν όλα αυτά τα κατασκευάσματα που κάναν όλα τα χρόνια εναντίον του Μητσοτάκη, ήταν όλα στα Χαλκία της Αλοκώστα εκεί, κατά κόσμο από εκείνον που είχε ξυλόπρο και στο στόμα του Λαλιώτη. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες και όλα τα άλλα, γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν ο πολιορκητικός κυρίως οι Ευρενοί, αλλά οι μπουμπολάδες και οι υπόλοιποι και οι λοιποί κοκαλαίοι και οτιδήποτε άλλο συνάφη εκεί, τέτοιο λαμπράκιδες, πήραν το μερίδιο και αυτοί μείναν με το χέρι στο στόμα με την Αυριανή και τίποτα άλλο. Αυτό τους πήραξε μετά και τόλμησαν να βγουν για να καταγγελούν όλα τα άλλα, ήταν αργά πια γιατί οι άλλοι είχαν πάρει την κουτάλα τη μεγάλη στα χέρια τους. Αλλά επαναλαμβάνω, Μπρούζινε, τρέξε σε ένα βιβλιοπωλείο και ζήτησε το βιβλίο της κυρίας Ρασάς. Η πρώτη σύζυγος του μεγάλου εκεί στην Αμερική. Από εκεί θα μάθεις κάποια πραγματάκια.
0: Καλό τρίμερο, εύχομαι.
2: Να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και στο 61, παρακαλώ.
3: Ναι, μια παρέμβαση για το λεωφορείο που ανεβήκατε από την Κώστα στη Μακατερίνη.
0: Ναι, ναι.
3: Το λεωφορείο που ανεβήκατε από την Αθήνα για το Βόλο.
0: Ναι.
3: Βόλβο, είπατε.
0: Ναι.
3: Ήτανε το NI88.
0: Ναι.
3: Και σε αστικό λεωφορείο ήταν το NI86. Αυτό οδηγούσα εγώ, το NI86. Εσείς ήταν δηλαδή το NI88.
0: Οι μούρες μοιάζανε.
3: Ήτανε παρόμοιες.
0: Ναι.
3: Αυτά ήταν φορτηγά, τα οποία ο Σαρακάκης τα μετέτρεψε σε λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή κράτησε το σασί και έβαλε πάνω το λεωφορείο. Τα έκανε λεωφορεία.
0: Δυνατοί κινητήρες το μιλάμε, έτσι.
3: Ναι, αυτή ήταν το NI88, είχε τούρμπο. Τούρμπο. Το NI86 που είχα εγώ δεν είχε τούρμπο. Ήταν δυνητοί κινητήρες, είναι πράγματι, η λάδια και τέτοια δεν καίγανε, όχι. Είχανε πρόβλημα ως προς το σασί κάποια μερικά προβλήματα, γιατί το ζεσούστε σασιά ήταν λίγο περίεργα.
0: Ναι.
3: Το πιο παλιό λεωφορείο που είχαμε εμείς εδώ σαν αστικό ήταν το Στρόγγυλο, το 1111, το 1113.
0: Είσαι πιο μεγάλος από τον Μπρούζινο.
3: Ναι, είμαι πιο μεγάλος εγώ, είμαι το 69 γενικά.
0: 69 και τρώσε και μαύρο χείρο, γι' αυτό θυμάσαι δυνατά. Όπως
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ο πατέρας μου είχε το όστερ. Το στρόγγυλο όμως. Το πιο μεταγενέστερο, με ξύλινο σασί.
0: Ναι.
3: Ήταν ξύλινα τα σασιά αυτά, ναι, τα ναι, εξωτερικά.
0: Ναι.
3: Και ήταν και τα μη ομικρονή αυτά. Πάλι ήταν, αυτά ήταν αγγλικά αυτοκίνητα. Ναι, ήταν αγγλικά αυτά. Και το όστερ, Λέιλαντ. Και το ομικρονή. Και μετά το 68-69 μοντέλο ήταν τα 11-11 και τα 11-13. Τα 11-11 ήταν τα στρόγγυλα. Ο Ιμούρη και ο Κόλλος ήταν στρόγγυλες. Σε μερικές ελληνικές ταινίες που έχει μέσα σε αεροδρόμια που λέει Ολυμπιακή. Αυτά ήταν τα μικρά, τα 25-30. Μετά βγήκε τα 11-13 και μετά τα 13-19 της Διαμάξ. Κατασκευάζονταν στη Διαμάξ αυτά τα Mercedes. Και αυτό το 11-19 πολύ καλό αυτοκίνητο, το οποίο το οδήγησα και αυτό.
0: Ναι.
3: Εργάστηκα σαν οδηγός από το 90 μέχρι το 93 σε αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Αχα.
3: Είχαμε ποσοστό σε αυτά τα αυτοκίνητα εμείς.
0: Ναι.
3: Και μετά ήρθαν τα 305, τα αστικά, εισαγωγής από Γερμανία, που είχε δώσει τότε ο Μητσοτάκης ελεύθερα να φέρουμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
0: ναι,
3: ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Mm.
3: Για μερικούς που πρέπει να τα θυμούνται αυτά, ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί είχαν κατεβεί μερικοί μέτοχοι με τα λεωφορεία τους στην Αθήνα για να κάνουν εντός εισαγωγικών να σπάσουν την απεργία, τέλος πάντων, και είχε δώσει εντολή να πάρουμε ό,τι λεωφορεία θέλαμε, γιατί αυτά εδώ είχαν σαραβαλιάσει εκατομμύρια χιλιάδες χιλιόμετρα, τα Volvo και τα Mercedes. Και από εκεί ξεκίνησε μετά η αναβάθμιση των αστικών, να πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτά είναι τα δεδομένα στην ιστορία των λεωφορείων. Υπάρχουν και άλλα λεωφορεία, και Σκάνια είχαμε, αλλά εδώ η περιοχή μας δεν είχε. Σε αστικό και υπεραστικό υπήρχαν και τα Σκάνια, υπήρχαν και τα SB, τα Volvo, τα μεταγενέστερα είναι όλα αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
3: Για την ιστορία και μόνο το λέω αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά τα ολίγα. Την καλημέρα μου και τα λέμε από εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλημέρα στην Κατερίνη. Όλα.

Δεν ξέρω, μου άρεσε σήμερα. Αν και αφήσαμε απ' έξω στον τελευταίο ημίωρο που μπορούσε Παρασκευή σήμερα την κυρία Μπαϊράμη. Ζητάω συγγνώμη την κυρία Μπαϊράμη. Αλλά ήταν τέτοια η δομή της εκπομπής σήμερα που... Αθηνούλα, δεν ξέρω, άφησα να εξελιχθεί, διότι είχε μια τέτοια σήμερα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Μαμάκη, είχε μια τέτοια ραδιοφωνική πινελιά, διαφορετική σήμερα η εκπομπή, με μια έτσι δυνατή δόση όαση, μια όαση νοσταλγίες. Θα βάζα τίτλο δηλαδή σε αυτά που ακούστηκαν σήμερα, μέσα στη βιασύνη της καθημερινότητας. Ένα πράγμα κύριε Μαμάκη, θα έλεγα αραδιοφωνική πινελιά, πραγματικά μια όαση νοσταλγίας μέσα σε μια βιασύνη της καθημερινότητας. Τι είπαμε ρε. Με τρολάρισμα μπρούτζινου. Κοιτάξτε, όταν εδώ στο ραδιοφωνάκι ανοίγουν τέτοιες μεγάλες παρενθέσεις, κύριε Ζουμπούλη του παρελθόντος, κατορθώνεται κάτι το μαγικό. Σταματάει ο χρόνος. Παιδιά, σταματάει ο χρόνος. Παράδειγμα, μέσα από την Δωροθέα, την Κονιδρίνη, και πιο μπροστά με τον αδερφό της που μιλήσαμε για το θέμα, και με τον φίλο από τον Κώστα από την Κατερίνη που το ξεκίνησε χθες το θέμα και το συνέχισε σήμερα, αυτή η αναφορά στα παλιά λεωφορεία των ΚΤΕΛ με εκείνο το, όπως είπε, Volvo, το ανέφερε και στο αστικό και στο περαστικό ο Κώστας προηγουμένως, με εκείνο Κώστα το χαρακτηριστικό τρέμουλο της μηχανής, με εκείνες τις μυρωδιές, με εκείνα τα μεγάλα, με εκείνα τα δερμάτινα τιμόνια και πολλές φορές και ξύλινα τιμόνια, όλα αυτά δεν είναι απλά μια ιστορική αναδρομή, είναι ένα ζωντανό ταξίδι στις ρίζες τόσο της ελληνικής υπαίδου στα χωριά που πήγαιναν, όσο και γενικότερα στις ρίζες της κοινωνίας. Ζωντανό ταξίδι στις ρίζες της κοινωνίας. Και όπως είπε χαρακτηριστικά η Δωροθέα, οι παλιοί οδηγοί δεν ήταν απλά, δεν ήταν απλοί επαγγελματίες. Κύριε Μαμάκη, πώς να τους χαρακτηρίσω, οι παλιοί οδηγοί ήταν η συνδετική κρίκη των ανθρώπων, ήταν οι ήρωες, όπως είπε η Δωροθέα. Η Δωροθέα δήλωνε περήφανη που έπλαινε, που καθάρισε το λεωφορείο, ήταν οι ήρωες της διπλανής πόρτας που ήξεραν κάθε στροφή, ήξεραν κάθε επιβάτη, όπως είπε ο Κώστας από τα Πλατανίδια, κάθε επιβάτη με το μικρό το όνομα, και μετέφεραν, μπρούτζινε μαζί με τις αποσκευές, μετέφεραν ελπίδες, μετέφεραν γράμματα για να κάνεις τη διανομή μετέπειτα εσύ κύριε Ζουμπούλη, γράμματα και καημούς. Τι λέμε ρε σήμερα. Και θεωρώ κύριε Μαμάκη, γιατί εσείς ξεκινήσατε χωρίς να έχετε ακούσει προηγουμένως και αναφέρατε τον πατέρα που ήθελε να πάει να δει το παιδί του στο Λονδίνο και ζήτησε σκαμνάκι στο γεμάτο το αεροπλάνο, μετέφερε το ραδιό, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που περιγράφτηκε σήμερα, απέδειξε τι κύριε Μαμάκη, απέδειξε την διαχρονική δύναμη του ραδιοφώνου. Χωρίς εικόνα, μόνο με τον ήχο. Η δύναμη στο ραδιοφώνου είναι φοβερή μόνο με τον ήχο, μόνο με το λόγο, μόνο με την σωστή μουσική υπόκρουση. Κατάφερε τι? Κατάφερε να γεννήσει εικόνες, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να συγκινήσει. Γι' αυτό δεν γουστάρω την τηλεόραση παρά μόνο το ραδιοφωνάκι. Χωρίς να το θέλουμε σήμερα,
είχαμε ένα αυθεντικό αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι που τρολάρατε σήμερα τον Μπρούτζινο και καλά τον κάνατε, ήταν ένα αυθεντικό αφιέρωμα σε μια Ελλάδα πιο ρομαντική, Μπρούτζινε, πιο ανθρώπινη, σε μια Ελλάδα πιο δεμένη, που μας θυμίζει τι? Μας θυμίζει ότι όσο και αν τρέχει η τεχνολογία, η καρδιά πάντα θα συγκινείται από τις απλές, από τις γεμάτες συνέστημα ιστορίες του χθες. Μπράβο ρε Σιροδωροθέα. Έτσι με αυτόν τον ωραίο τρόπο κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή. Δώσε! Μπρούτζιν, έγινες Τούρκος σήμερα. Τούρκος! Λύσα κακιά!

0: κυρία μου, τον Μπρούτζινο σήμερα θα τον παρομοίαζα, επειδή έγινε Τούρκος, επειδή είχε λύσα κακιά, σήμερα θα τον παρομοίαζα, επειδή από τα νεύρα του βγάζει καπνό από τα αυτιά, θα τον παρομοίαζα μια σαν εξάτμιση παλιού λεωφορείου. Πάψε να με βρει. Πάψε να με βρεις, έπεσε ο μπομπός.
1: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί έπεσε το πύλιο, πάλι έπεσε το πύλιο, διακοπή ρεύματος.

0: yo. Επανήλθε το πήλιο για πέμπτη, έκτη φορά σήμερα. Βέβαια, εσύ Μπρούτζινε, από το βρίσκο που με κάνεις, έχει πέσει ο μπομπός σήμερα τόσες φορές. Βουντού, βουντού. Αλλά έκανε και σε χαρακτήρισα εξάτμιση παλιού λεωφορείου. Βγάζεις καπνούς από τα αυτιά. Πάμε Δευτέρα Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μου.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, ακούμε.
1: Μάλλον καλύτερα.
0: Ακούμε, ακούμε.
1: Κότσι Χοιρινό. Καταρόλας.
0: Παιδιά, 800 γραμμαρίων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Μελιτζάνες φούρνου.
0: Φούρνου.
1: Φακές.
0: Ναι, ναι.
1: Μπόλωνες.
0: Ναι.
1: Λαχανόριζο.
0: Αχα.
1: Και κοτόπουλο με ρακά.
0: Παρακαλώ, μια επανάληψη.
1: Κότσι Χοιρινό 800 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Μελιτζάνες φούρνου.
0: Φούρνου.
1: Φακές.
0: Φακές.
1: Μπόλωνες.
0: Μπόλωνες.
1: Λαχανόριζο.
0: Λαχανόριζο.
1: Και κοτόπουλο με αρακά.
0: Με αρακά. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλή.
1: Ευχαριστώ.
0: Δύναμη.
1: Καλό τριήμερο, Γιώργο. Να είμαστε καλά με υγεία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βοήθειά μας.
1: Αμήν.
0: Βοήθειά μας. Καλημέρα. Τι έλεγα, τι έλεγα, τι έλεγα. Ίσα καγιά. Δευτέρας Νοεμβρίου 81, ο Σεφ Μακρύς, ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στον Σάκη και το Μάκη Χατζηβασίλογλου. Δύο καταστήματα, Σάκη στο ένα, Μάκη στο άλλο. Επί της Ερμού, απέναντι από τον Νικόλα. Ο Σάκης βέβαια έχει αποχωρήσει. Είναι η Ελένη, η σύζυγός του. Και παραδίπλα είναι ο γιος του Μάκης. Είναι η καλύτερη εμπόρη της αγοράς. Με όλα τα μάλινα, με τις κάλτσες, με τα ισοθερμικά σας, με τα καλτσόνια σας, οι γυναίκες. Θα τα βρείτε στο Σάκη και το Μάκη, απέναντι από τον Αγνικόλα.
2: Έκσταση. Εκστανό.
0: Πάρκινγκ Λάμδα. Παναγιώτης Λαδέλης, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Καλημέρα στον Τσιμπερίδη, στον Αχιλέα Τσιμπερίδη, κουρτίνε στην αρχή της Ιάσονος. Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο από κάτω, αρχή της Ιάσονος, στο δεξί μας χέρι είναι ο Αχιλλέας ο Τσιμπερίδης, κουρτίνες. Καλημέρα στο Τριαντάφυρο το Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Speed Car Wash. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, από καφεδάκι, από γλυκά, από σάντουιτς, από πίτσες, θα βρείτε στον στην πλατεία Ελευθερίες, στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Τι είδους πλακάκι θέλετε για την καινούργια σας οικοδομή, για το διαμέρισμά σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας? Τι ανακαίνιση θέλετε να κάνετε στο παλιό σπίτι, στο παλιό διαμέρισμα? Τι πλακάκια θέλετε? Θέλετε πλακάκια μπάνιου? Θα πάτε Δευτέρα Νοεμβρίου.

0: τους αδερφούς Μέμα. Θέλετε πλακάκια για την κουζίνα? Θέλετε πλακάκια για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα, την αυλή? Θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρα στο Νοβρίο κουτουριό τους σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Στις καλύτερες τιμές, πρώτη ποιότητα. Οι αδερφοί Μέμα. Που επίσης διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Έπιπλα μπάνιο. Παγασών με αναπαύσεως. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Η Τζένι η Μέμα το γνωρίζει άριστα το αντικείμενο όσον αφορά τα έπιπλα μπάνιο. Πανιέρες, τους γέρες, νυπτήρες, μπαταρίες, η Τζένι. Αδελφή Μέμα, Όμιλος Μέμα. Επικεφαλής είναι ο Αλέκος ο Μέμας. Πιο κάτω στην Παγασόν 64 θα βρείτε χρώματα Φάνης. Ο Φάνης σας περιμένει Παγασόν 64. Τι χρώματα θέλετε? Τι θέλετε να βάψετε? Το διαμέρισμα, το γραφείο, το εξοχικό σας? Θέλετε να βάψετε το σκάφος σας ενδεχομένως? Θα πάρετε χρώματα από το Φάνη. Πινέλα, ρολά από το Φάνη, τα πάντα όλα. Και συμβουλές από το Φάνη. Παγασόν 64. Καλημέρα Φάνη και στη σύζυγό σας. Τι θέλετε, περκοτέντα? Πανεύκολο. Έχουμε πει επιστήμονες στην περκοτέντα. Εταιρεία Pergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
0: 699-81-71-200. Αν θέλετε περκοτέντα, κλείστε ραντεβού με τους υπεύθυνους της Pergomax. 699-81-71-200. Να κάνετε τις μελέτες σας και να κατασκευαστεί η περκοτέντα σας. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Θέλετε ψυγείο? Θέλετε ψυγείο καταψύχτη? Στην Αγριά, ηλεκτρονέτ. Θέλετε κουζίνα? ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Θέλετε πλυντήριο? Τι πλυντήριο? Ρούχων? ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Πιάτων? ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Αρμάτσι. Τι θέλετε, τηλεοράσεις? Θέλετε κινητή τηλεφωνία? ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην Αγριά. Θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες? Τι θέλετε? Οποιαδήποτε οικοσκευή, μικρή, μεγάλη, ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην Αγριά. Τα πάντα στην ηλεκτρονέτ στην Αγριά.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου. ρούχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: να πάρετε γρήγορα ίντερνετ. Ακόμη να ενδιαφερθείτε για το πακέτο κινητής τηλεφωνίας καινούριο, πιο φθηνό, πιο γρήγορο. Επικοινωνήστε εδώ.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Πάμε να βρούμε να βάλουμε κανένα καινούριο λάστιχο στην, στο αυτοκίνητό μας. Πάμε στο Γιώργο τον Μπακαλέξη, φιλικής εταιρείας 46, για να αλλάξουμε ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Είναι θέμα ασφάλειας. Πάμε να κάνουμε καμιά ζυγοστάθμιση, καμιά ευθυγάμιση στον Μπακαλέξη, παιδιά.
3: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραία, μάγκας από τους λίγους. Θες ζυγοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό με τάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Ανά πάσα στιγμή για καφεδάκι απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης, επί της Αναλήψεως, στο Καφέ Μιούζ. Και δεύτερο Καφέ Μιούζ, Ιωλκού 171, ανεβαίνοντας στην Ιωλκού λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου. Στα Καφέ Μιούζ, τι καφέ θέλετε? Θόρο το νεράκι. Στα Καφέ Μιούζ, τι θέλετε για πρωινό? Τα καλύτερα σάντουιτς. Στα Καφέ Μιούζ, τι θέλετε για πρωινό? Οι καλύτερες τυρόπιτες, γαλατόπιτες, τα καλύτερα σάντουιτς. Τα πάντα όλα. Α, τα Καφέ Μιούζ και απέναντι στην Εκκλησία της Ανάληψης. Το Καφέ Μιούζ και στην Αναλήψιος και στην Ιουλκού διαθέτουν μέσα περίπτερα. Πάρετε τον καπνό σας, τα καπνοειδή, τα τσιγάρα σας, τις σοκολάτες σας, τα κρουασάν σας, μπρούτζινε κρουασάν, στο Μιούζ. Σταματάς εκεί στην Αναλήψιος ή στην Ιωλκού, διαθέτουν και περίπτερα τα Καφέ Μιούζ. Προτιμήστε τα, ειδικά εκεί στην Αναλήψιος έχει και αυλή, στεγασμένη αυλή. Θα πάω το απόγευμα πάλι, καφεδάκι το απόγευμα στο Μιούζ, στην Αναλήψιος. Δημητριάδους, εκλαμβάνει όλα τα αθλητικά σας. Παπούτσια αθλητικά για Κάκογλου, Δημητριάδους εκλαμβάνει. Αθλητικό σχηματισμός, Δημητριάδος εκλαμβάνει στο για Κάκογλου. Νέα σάνταλο, γε, τι λέω ρε. Άρε τάκι, τι μας έκανε σήμερα.
4: Εξτανό.
0: Λοχίες.
4: Εξτασί. Εξτανό.
0: Μπάμπι, τι κάνει ο Λοχίας?

Τάκη, να παραγγείλουμε ένα κεράκι στην Παναγία της Τίνου υπέρ υγείας μας. Στον φίλο που μπαίνει αυτήν την ώρα με το σούπερ στά τη C-Jet του Σούπερ Μάριο. Στο φίλο που μπαίνει αυτήν την ώρα με το σούπερ στά στο λιμάνι της Τίνου. Παρακαλώ φίλε, ένα κεράκι στην Παναγία εκεί υπέρ υγείας. Να είμαστε δυνατοί. Παναγία μου. Τάκη συμφωνείς? Μπράβο και παυξάνει. Για Κάκογλου Σπορ, Δημητριάδος εκλαμβάνει όλα τα αθλητικά σας. Κάντε μια έρευνα αγοράς, αλλά περάστε και από το Για Κάκογλου. Θα βρείτε τα οικονομικότερα, αλλά και τα γνήσια. Μπαμπή, έτσι. Παιδιά, εύχομαι καλό τριήμερο. Γεμίστε μπαταρίες. Αν ακούσετε για κάτι που εκνευρίστηκαν κάποιοι εδώ, δεν υπήρχε καμιά πρόθεση, ούτε υπήρχε καμιά πρόθεση από ακροατή εναντίον ακροατή. Όλα γίνονται, όλα λέγονται. Για να μην τρελαθούμε, έτσι. Αν υπόθηκε κάτι που πειράχθηκε κάποιος, νερό και αλάτι, ρίξε το αλάτι, ρίξε το αλάτι, έτσι, μπράβο. Και πάψε να με βρεις εσύ, πάψε να με βρεις, μπρούτζινε. Έλεος, έλεος, ρε. Πρώτο Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα, 9 το πρωί, γεια και χαρά.

0: Winnie Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Είσαι
1: καλή!
0: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
3: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
3: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
3: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
1: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
1: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
1: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το

0: Περιβάλλον, άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική, Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική, Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
6: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σπανάκι.
6: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Σαμπουάν.
6: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
7: Υγροπιάτων.
6: Κέρδισες.
8: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
9: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
8: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
9: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένη εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μπαλκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μπαλκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. η καλύτερη διαφήμιση μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32 535. Βόλος.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
6: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονειρών μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζει προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: Μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σαν ένα παρόν χαμπό και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τη λύκη αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούσει.
1: Από καρδιάς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980 21 21.

0: 21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες και όλες, όλους, όλες, όλες. Η χαρά πάνω απ' όλα εύχομαι. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι για ακόμη μια φορά στα ραδιόφωνά σας, στα ραδιόφωνα του Ράδιο Μαρκόνι, εδώ στο 96,1 ζωντανά για ακόμη μια Παρασκευή. Καλά μυαλά να ευχηθώ, καλά μυαλά. Από εδώ και πέρα σε αυτό το σημαντικότερο μετά από καλή υγεία, ας πούμε, να έχουμε καλή υγεία, είναι τα καλά μυαλά. Αν και το μόνο σίγουρο ότι όσοι είμαστε εδώ και βρισκόμαστε στις Παρασκευές, τα μυαλά μας είναι καλά σε θέση τους. Ταξιδεύουν πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι κάνουμε και ξέρουμε που ζούμε. Λοιπόν, καλά μυαλά εγώ θα πω από εδώ και πέρα για όσους μπαίνουν στην παρέα μας. Γιατί δεν πάμε καθόλου καλά, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καθόλου καλά και πραγματικά δεν κινητοποιείται κανένας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, δεν θα μακρηγορήσω με αυτά που έχω να πω. Θα πω καλησπέρα. Εδώ βλέπω Messenger, έρχονται τα Messenger κανονικά. Στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο. Γεια σου, είναι ονόματα μου Τζόρτζ, να είσαι καλά. Λιάν, συντόμως θα πούμε από κοντά στο Βόλο. Η δουλειά εδώ έτσι ψηλοτελείωσε, χαλαρώνουμε. Αν και ακόμη έτσι πάμε για μία-δύο μέρες ακόμη έτσι λίγο στο τρέξιμο. Η εκπομπή σημερινή θα είναι με το κλασικό μας το τηλέφωνο, καλοκαιρινό. Με το καλοκαιρινό τηλέφωνο, το 24-27-023-067 για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Από την άλλη Παρασκευή θα έχουμε και το κινητό μας. Αυτό σημαίνει ότι το όμορφο νησί της Κιάθου έχει κόσμο ακόμα. Έχει κόσμο γιατί, όχι γιατί το θέλουν εδώ οι δικοί μας εδώ, οι αρχηγοί. Έχει κόσμο γιατί έπρεπε να έχει κόσμο. Γιατί ο καιρός ευτυχώς είναι καλός, γιατί έρχονται αυτές οι φτηνές, οι low cost εταιρείες εδώ στο νησί. Αυτοί που ήταν οι αρχηγοί εδώ πέρα τα πήραν χοντρά, το κλείσαν το μαγαζί τους και έχουν φύγει εδώ και μια εβδομάδα, 8 μέρες, 9. Οπότε εδώ δεν έχει να κάνει με κάτι. Απλά έρχονται flight only φίλοι και φίλοι της Σκιάθου που θέλουν να δουν και τη Σκιάθου το χειμώνα, λίγο το φθινόπωρο, συγγνώμη. Οπότε εδώ από τη Σκιάθου που τα λέμε ζωντανά φίλοι και φίλοι είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Είναι Electric Sounds. 96,1 πάνω από εμάς στο Ράδιο Μαρκόνι. Πάμε για μια έκτη. Θα κλείσουμε 6 χρόνια και θα πάμε για 7 έτσι, κάπου εδώ στον επόμενο μήνα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα φτάκια σας θα θέλω εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Ασχοληθείτε με οτιδήποτε άλλο θέλετε, αλλά τα φτάκια σας εδώ στο ραδιόφωνο. Και όποιος δεν είναι κοντά εδώ Μαγνησία, Σκιάθο και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου πιάνει η εμβέλειά μας ιντερνετικά στις πολλές φοβερές πλατφόρμες. Facebook τα βλέπουμε εδώ, έχω ήδη δώσει. Καλησπέρα λοιπόν στον Γιώργο από το Βόλο, τον Βλάχο. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο από το Βόλο. Δύο βολιώτες, τρεις βολιώτες, αλλά ένας ο βολιώτης είναι εξάλφος και μένει στον Πειραιά. Στον εξάλφο τον Δημήτρη Βογιατζάκη από τον Πειραιά, τη Μέρη, που τέτοια ώρα τρέχεις να βρεις τώρα ειδήποτα ρε εξάδελφε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας και να ξεκινήσουμε εμείς. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κάτι. Τώρα εγώ θέλω να πάω πάρα πολύ έτσι, θα τα πούμε στην πορεία, αλλά έτσι έχω φοβερή κούραση. Ίσως όλο το καλοκαίρι έχει πέσει πάνω στην πλάτη μου τώρα και κάπου τώρα αυτή τη μέρα δεν είμαι και στα πολύ καλά μου, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, το Brother in Arms, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Dire Straits, το τελευταίο και τραγούδι από το 5ο άλμπουμ με το ίδιο όνομα, το Brother in Arms. Κυκλοφόρησε το 1985 τον Μάιο. Γράφτηκε το 1982 την χρονιά της εμπλοκής της Βρετανίας με τον πόλεμο των Φόκλαντ. Το 2007, 25η επέτειο του πολέμου, ο Μαρκ Κνόμπφλερθ ηχογράφησε μια νέα έκδοση τραγουδιού στο Abbey Road Studios. Και εκεί συγκέντρωσε χρήματα για Βρετανούς βετεράνους που, όπως είπε, ότι εξακολουθούσαν να υποφέρουν από τις επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης. Σαφώς. Δεν θα πω, έχει γίνει. Το Brother in Arms έχει γίνει αγαπημένο για στρατιωτικές κηδείες κτλ. Δεν το είπα, να μην το πω, το είπα.
Λοιπόν, οκ, okay, εμείς θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε τώρα από το τραγούδι αυτό για από τους Dire Straits. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλοι, στο Ράδιο Μαρκόνι. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Υγεία.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους που μόλις ξεκινήσαμε, φίλοι και φίλες. Δεν χάσετε όσοι μπαίνετε στην παρέα μας παρά μόνο το πρώτο τραγούδι που είναι ωραίο. Το θυμηθήκαμε και το απολαύσαμε. Το Brothers in Arms από τους Dire Straits. Στο 1985. Ο Γιώργος Γορδαλάς είναι ήδη στα ραδιοφωνά σας, είναι στους 96,1 ζωντανά, live, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, όπως συμβαίνει αυτό, άλλωστε κάθε Παρασκευή, ακριβώς 8 ζωντανά, τα λέμε, σιγοτραγουδάμε, μας έχονται αναμνήσεις στο μυαλό μας, μπορεί πολλές φορές έτσι να συγκινούμαστε, ίσως και να κλαίμε ελαφρά, άλλωστε η μουσική είναι ότι, και τα τραγούδια είναι ότι έχει περάσει ο καθένας από τη ζωή του. Οπότε, ακούγοντας κάποιο τραγούδι, κάποιος έχει άλλες αναμνήσεις, εγώ έχω άλλες αναμνήσεις, οπότε όλος αυτός ο συνειρμός, όλος αυτός ο ήχος, αυτές οι μουσικές που έρχονται εδώ τις Παρασκευές, σίγουρα είναι η θύμηση σε πολλούς και σε πολλές. 1985 αφήνουμε τους Dire Straits και θα πάμε στο 1980. Ένα τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Άγγλο τραγουδιστή τον Τζον Λένον, έτσι. Από το άλμπουμ το Double Fantasy, 1980, έχω έτοιμο το Woman να ακούσουμε, φίλοι και φίλες. Το τραγούδι επιλέχθηκε από τον Λένον ως δεύτερο σύγκλι και κυκλοφόρησε από το άλμπουμ, όπως είπα, το Double Fantasy, πλή φαντασία, που κυκλοφόρησε μετά τη δολοφονία ακριβώς 8 Δεκεμβρίου του 1980. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε. Και το

εκεί παρέα με τους Beatles. Και ήταν από τις πολλές συνθέσεις των Beatles, αυτός με τον Paul McCartney. Γεννημένος στο Λίβερπουλ. Και εμείς το μπορούμε να κάνουμε να τιμήσουμε τον Τζον Λένον. 1988 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή. 9 Οκτωβρίου του 1940, 40 ετών. Το Woman έχω έτοιμο, έχουμε χρόνια πολλά, ίσως μην το έχουμε ακούσει ποτέ. Είναι το 5ο άλμπουμ σε συνεργασία με την Yoko Ono. Το 2ο άλμπουμ, το 7ο άλμπουμ, συγγνώμη, κυκλοφόρησε τον Τζον Λένον. Και ένα ακόμη μετά που και αυτό ήταν μετά θάνατο του Τζον Λένον, που κυκλοφόρησε το The Milk and the Honey. Το 1984, το οποίο είχαν γραφτεί τραγούδια, αλλά κυκλοφόρησε μετά θάνατο του Τζον Λένον. Καλησπέρα στον αγαπημένο μας, τον φίλο και αδελφό του Δημήτρου Αφεντούλη. Ναι, εκεί που κάθεσε στο ακρογιάλι, μια χαρά. Εγώ δεν είναι απαγορευτικό το μέρος για μένα, θα τα πούμε μετά από στρέα αυτά. Αλλά ωραία, βάλα το τσιπουρό σου και εδώ ιντερνετικά άκουσε και εδώ εκπομπή και βάλε και εκεί στο ακρογιάλι, στο τσιπουράδικο. Αγαπημένοι μου φίλε Δημήτρη, εδώ τις μουσικές μας και νομίζω ότι θα σε φτιάξω μια τσιπουρό μουσική. Λοιπόν, για τον Τζον Λένον, σαν σήμερα γεννήθηκε. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες, καλή συνέχεια φίλοι μου Δημήτρη. Και αυτός είναι ο Αφεντούλης, ξέρετε, καταλάβατε.

Το τρίτο μας τραγούδι για σήμερα, φίλοι και φίλες, έρχεται από τον David Thomas Ackles, ως γνωστός ως David Ackles, ο Αμερικάνος τραγουδιστής και πιανίστας, ηθοποιός επίσης. Ηχογράφησε 4 άλμπουμ μεταξύ του 1968-1973. Εμείς είμαστε στο άλμπουμ το πρώτο, το 1968, το μότιτλο άλμπουμ David Ackles, Electra Records. Αργότερα άλλαξε το εξώφυλλο, τέλος πάντων, σε νέο εξώφυλλο με τίτλο The Road to Cairo. Ίσως γιατί το The Road to Cairo ήταν και το τραγούδι που ακούσαμε, ήταν και από τα πιο έτσι γνωστά, από τα πιο έτσι τραγούδια που τα ακούμε για πρώτη φορά και λέμε τι ακούμε τώρα και τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάπως έτσι εγώ το μάθω το τραγούδι αυτό, το The Road to Cairo. Πιστεύω ότι αν το ακούσετε για πρώτη φορά κι εσείς, στη χουρική απίστευτη, οι κιθάρες, δηλαδή τα σόλα πίσω είναι πραγματικά απίστευτα. Μιλάμε για ένα ωραίο, να πω έτσι, να τολμήσω να πω έτσι, ένα ωραίο folk ψυχεδελικό άκουσμα. Ναι, κάπως έτσι νομίζω το The Road to Cairo. Περιγράφτηκε ως το πιο ιστορικό δίσκος αυτός και απέσπασε αμυδρά έπαιρνους και κριτική από του. Αυτά όλες σαν αφορά το Rolling Stone στο περιοδικό. Λοιπόν, εγώ για μένα θεωρώ ότι ο άνθρωπος ήταν σε folk ήχους, ο David Ackles πραγματικά έπαιζε folk ήχους. Το The Road to Cairo είναι ανοίγει από αυτό το άλμπουμ και πραγματικά για μένα είναι από τα σημαντικά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1968 τον Ιούνιο. Λοιπόν, θυμηθήκαμε, ακούσαμε τον David Ackles, το The Road to Cairo. Αυτά, φίλοι και φίλες, συμβαίνουν ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και ο 96,1. Είναι ο Γιώργος Κορδελάς, είδη στα ραδιοφωνά σας. Τρία τραγούδια. Ξεκινήσαμε με τον Brothers in Arms. Ακολούθησε ο John Lennon. Σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε. Και ο David Ackles. Η ήχη μας είναι κάπου εκεί. Και κάπου. Okay, θα ανεβαίνουμε σιγά-σιγά. Διότι άλλωστε και ο φίλος μας εδώ, ο Αλέξης από το Βόλιο, θέλει να ανεβάσουμε λίγο. Young Glass, ωραίο. Πάμε στο 1979, πάμε στο The Wall, το άλμπουμ των Pink Floyd. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλοι μου, σε ό,τι και αν κάνετε. Να θυμίσω ότι το τηλέφωνο μας για τελευταία μέρα θα είναι το 24-27-023-067 για καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Από την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε με το κινητό.

Ένα τραγούδι που έλεξε ο φίλος προσταλίας σας από τον Βόλο, αυτό που ακούσαμε. Καλησπέρα στον αλεφό από Θεσσαλονίκη, τον Απόστολο, τον Καμακά. Στην παρέα μας. Στην παρέα θα βρεθούμε σιγά σιγά. Είμαι και εγώ έτοιμο σιγά σιγά. Εντάξει, κάνα 2-3 μέρες εργασία ακόμη και νομίζω ότι από εδώ και πέρα. Βρες μου Απόστολε. Βρες μου, Απόστολε, ένα καλό μαγαζί που να κάνει μασάζ στη Θεσσαλονίκη. Να καθίσω έτσι μία μέρα να με κάνουν μασάζ. Και μετά την επόμενη μέρα θα βγούμε παρέα. Λοιπόν, κάπως έτσι πάει η δουλειά. Φανταστείτε σήμερα ότι ούτε βινίλιο έχω έτοιμο να μεταδώσω, ούτε live βγήκαμε. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση. Αν με δείτε, έχω γεράσει πριν την ώρα μου, ας πούμε. Λοιπόν. Τι θέλω να πω τώρα. Ναι, έχω έτοιμο. Θα ανεβάσω ήχους και κάτσε να το τη λέει. Χαίρομαι, Απόστολε. Χαίρομαι που είσαι καλά. Λοιπόν. Κάπου έτσι διάβασα, κάπου πήρε το μάτι μου ότι έρχονται Moonspell Ελλάδα, έτσι. Ναι, έρχονται Ελλάδα, έρχονται 30 Μαρτίου του 27, Principal Club Theater, Θεσσαλονίκη, Γκαγκάριν, Αθήνα, 31 Μαρτίου. Η Moonspell, εντάξει, τώρα μιλάμε για μία μπάντα, εγώ την μπάντα αυτή την ξέρω από τότε που έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, ας πούμε. Από τότε που κυκλοφόρησε το 1995 και το έχω κιόλας, ναι, το Wolfheart σε δυο εξώφυλλα βγήκε. Λοιπόν, Interlicious, να σας πω την αλήθεια, εγώ ήμουν μέχρι εκεί, να μην λέω ψέματα, δεν μας ακούω να λέω ψέματα, ήμουν μέχρι Wolfheart, Interlicious, το ΣΥΝΠΕ, το πες εδώ, εντάξει, το 98 κάπου εκεί. Δεν ήμουν και στη φάση αυτή, δεν άκουγα ήδη αυτή τη μουσική. Και μιλάμε τώρα η Moonspell, εκείνη την εποχή ήταν, μιλάμε από τις μπάντες οι οποίες ήταν πω. Δυνατό έτσι, θα έλεγα, gothic metal, doom metal κτλ. Τώρα εγώ στο τελευταίο άλμπουμ τους βρίσκω σε μια φάση, ρε παιδιά, αυτή την μπάντα η οποία μου θυμίζει Sister of Mercy. Αν κάνω λάθος, δηλαδή, πείτε και συγγνώμη σας, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο που κυκλοφόρησαν η μπάντα αυτή, το Far From God, είναι πραγματικά, το άλμπουμ είναι απίστευτο, δηλαδή λέω και ακούω έτσι Sister of Mercy, ένα ωραίο γκώθικ, ένα πολύ ωραίο γκώθικ ήχο. Λοιπόν, η μπάντα είναι από Πορτογαλία, συγκροτήθηκε το 1989-1992, εκεί ήταν αυτή η μπάντα. Πορτογαλική μπάντα, το δημιουργήθηκε το 1989, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο EP, το Under the Moonspell, το 1994, και ακολούθησε το debut album, το Wolfheart, αυτό που είπαμε, το Alman Matters κτλ. Αν έχουμε έτσι ωραίο κέφι στην πορεία, το δώσουμε να το ακούσουμε γι' αυτό. Η Moonspell συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην Πορτογαλία με το Sin Pesanto το 1998, όπως είπα, το τρίτο album. Κάπου εκεί ήμουν εγώ, κάπου εκεί έπαιζα μπάλα με την μπάντα αυτή. Αλλά το Far From The God, παιδιά, μιλάμε για μια αλμπουμάρα. Λοιπόν, θα δώσουμε έτσι μια γεύση το άλμπουμ αυτό. Κυκλοφόρησε το 13ο άλμπουμ από τους Πορτογάλους, όπως είπα, τους Moonspell. Κυκλοφόρησε 3 Ιουλίου του 2026, Napalm Records. Δεν θα πω κάτι άλλο. Εγώ να σας πω που, για τα live αυτά που βγήκε, ας πούμε, γιατί είμαι σε μια εταιρεία, τέλος πάντων, που πουλάει εισιτήρια στην Ισπανία. Και επειδή έχω κλείσει ήδη για Manowar τον Μάρτιο, μου έρχεται ένα μήνυμα, μου λέει 20 Μαρτίου, Βαρκελόνη θα παίξουν Manowar. Okay. Όλα καλά, εκεί θα είμαστε. Ελπίζω, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, και μου λέει 14 Μαρτίου, λέει, έρχονται οι Moonspell σε μια κλαπ τεράστιο και στη Βαρκελόνη. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, Moonspell. Θα πιάσουμε δηλαδή 2-2 και η Βαρκελόνη, Moonspell και Manowar. Λοιπόν, κάπως έτσι το βλέπω εγώ, αλλά θα ήθελα να σας μεταδώσω το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, το τελευταίο αυτό, από τους Moonspell. Μακριά από το Θεό, έτσι. Far From The God λέγεται το άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 3 Ιουλίου του 2026, πριν λίγο καιρό, έτσι. Μία γεύση, μιλάμε. Εγώ πραγματικά το άκουσα όλο και έπαθα πλάκα. Λέω, καμία σχέση με τα πρώτα άλμπουμ των Moonspell. Enjoy.

από το 2026 στο 1985 και σας είπα πώς ταιριαστεί είναι ήχη, έτσι. Από τους Moonspell, τελευταία δισκογραφική δουλειά, και όπως είπα θα είναι τέλος 30 Μαρτίου θα παρουσιάσουν το τελευταίο τους άλμπουμ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, Απόστολε. Εκεί σε θέλω. Λοιπόν, και 31 Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι αφού όσο θα βρίσκομαι να δω τους Μάνουγκους στη Βαρκελόνη, θα τους δω 14 στη Βαρκελόνη. Okay. Ελπίζω. Λοιπόν, το Black Planet 1985. Το επόμενο τραγούδι είναι μουσική επιλογή από το φίλο από τον Απόστολο που μας ακούει κανονικά και θα τα πούμε και με τον νόμο, να ξέρεις. Ωραία η Γερμανία αυτή, Queen's Rise, χρόνια έχω να ακούσω. Eyes of the Stranger.

Στο 1999 θυμηθήκαμε το άλμπουμ το Judgment από τους Ανάθεμα, έτσι. Ωραίο, ωραίο άλμπουμ. Λοιπόν, εκεί πάμε, αφού ξεκινήσαμε, μεταδώσαμε λίγο έτσι ψηλό heavy, ψηλό gothic ήχους, Forgotten Hopes ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ αυτό, το Judgment, 1999, για να πάμε στο 2000, και το επόμενο τραγούδι είναι και μουσική επιλογή από τον αγαπημένο μας φίλο εδώ, τον Αλέξανδρο από το Βόλο, το Painted in My Heart, On My Heart, συγγνώμη, τραγούδι από τους Βρετανούς, τους Cult, κυκλοφόρησε το 2000 ως single για την πρώτη ταινία στο Gone in the 60 Seconds, έτσι. Μια αμερικάνικη ταινία δράση με ληστεία και έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Γράφτηκε από την Diane Warren. Η Diane Warren είναι μια αμερικανίδα τραγουδοποιός που έχει κερδίσει και δημοτικό γραφείο και Όσκαρ και Grammy, έτσι. Λοιπόν, Painted on My Heart, το τραγούδι, η μουσική επιλογή από φίλου μας Αλέξανδρο από Cult, και πάμε κάπως έτσι, ένα χρόνο μετά από τους Ανάθεμα.

Εντάξει, μπαντάρα, μπαντάρα. Λοιπόν, με τους Cult, δεν σηκώνω κουβέντα. Είναι από τις μπάντες τις οποίες αγαπάω. Αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Το Pain in My Heart. Και μάλιστα ήταν το... η ταινία αυτή με τον Nicolas Cage, την Angelina Jolie, που κλέπαν τα ακριβά τα αμάξια. Εντάξει, οκ. Okay. Και ωραία, σπινταριστή ταινία. Από τις τελευταίες καλές ταινίες του Nicolas Cage. Μετά αργότερα κάπου έλεγε κάποιος φίλος ότι παλιά όταν βλέπαμε Nicolas Cage ψάχναμε να βρούμε να δούμε την ταινία, και τώρα όταν βλέπουμε Nicolas Cage φεύγουμε μακριά. Οκ, okay, ο τύπος είναι σάικο και εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Και όπως και να έχει, πραγματικά είναι από τους μεγάλους ηθοποιούς. Τώρα για κάποιους δικούς τους λόγους έχει φύγει μακριά, έχει πάει αλλού, αλλά το θέμα είναι ο μεγάλος ο Nicolas Cage, okay, για μένα, τουλάχιστον για μένα. Λοιπόν, γουστάρω την τρέλα που έχει και μακάρι να είχαμε την τρέλα αυτή που κουβαλάει αυτός όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οκ. Okay. Όλα αυτά συμβαίνουν ζωντανά, φίλοι και φίλες. Είμαστε ακριβώς 9 o'clock εδώ ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1 ο Γιώργος Κορδελάς. Με electric sounds ήχους, με ηλεκτρικούς ήχους, και μάλιστα θα είναι και η τελευταία εκπομπή. Τελευταία εκπομπή που θα έχουμε το σταθερό τηλέφωνο το 23067 για καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Και τελευταία εκπομπή σίγουρα που θα φύγουμε νωρίς. Σήμερα θα φύγω νωρίς γιατί αύριο έχω τέτοιο ξύλο τρομερό. Αδειάζει το νησί αύριο. Βασικά αδειάζει το νησί της Κιάθου. Αδειάζει, οπότε εγώ πρέπει να είμαι παρόν, να βάλω το λιθαράκι μου, να τους διώξω και τους τελευταίους. Και τι να πω, εντάξει, να τους διώξουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας.

Έτσι καλλιώς η εποχή μας μας γύρισε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά χρόνια πίσω. Σαφώς και το τραγούδι των Γουάς μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω, αλλά και αυτό τουλάχιστον εμένα με πήγε μακριά και με έδωσε εικόνες στο μυαλό μου. Είναι αυτό που είπα, ότι το κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Του δίνει πολλές και διαφορετικές εικόνες, αναμνήσεις που έχει περάσει το κάθε τραγούδι. Εγώ το τραγούδι αυτό, το Def Leppard, το θυμάμαι σαν τώρα, σε κάποια μονοήμερη εκδρομή στο γυμνάσιο, που ακόμη τότε είχαμε τα καστόφωνα. Αυτά τα καστόφωνα που είχαμε, τα φτηνά, τα κλασικά καστόφωνα με τις μπαταρίες, που παίρναμε μια σακούλα μπαταρίες και παίρναμε μια σακούλα κασέτες. Και κάπως έτσι ακούγαμε τους ήχους τότε, τις μουσικές μας τότε. Θυμηθήκαμε και ακούσαμε το Fooling από τους Def Leppard. Πριν τους Wasp. Και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλοι, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Ο Γιώργος Γκορδελάς στα 15 λεπτά μετά τις 9 ζωντανά στην παρέα σας. Στο 96,1 ζωντανά ραδιοφωνικά για Βόλο, Μαγνησία και Σκιάθο. Και όπου φτάνει η χάρη μας στο 96,1, ιντερνετικά η χάρη μας φτάνει παγκοσμίως. Εγώ λέω να μην ανεβάσουμε άλλο ήχους, να πάμε κάπως έτσι, εδώ όπως είμαστε, και να όσο πάμε μέχρι το τέλος, όσο αντέξουμε, όλοι και όλες, διότι δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που εργάζομαι εδώ πέρα, αλλά σαφώς όλος ο κόσμος εργάζεται. Η ιστορία αυτή που έχει συμβεί και γίνεται στην Ελλάδα μας έχουν αναγκάσει να εργαζόμαστε όλους για να πληρώνουμε αυτούς. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά όπως διάβαζα κάπου, δεν το λέω εγώ, το διάβαζα, ότι ένα κάρο κόσμος πήγε εκεί πέρα,

πάρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Και δεν μου επιτρέπετε και να πω και κάτι παραπάνω, έτσι κι αλλιώς. Okay, εγώ απλά μπορώ να αφήσω τη γνώμη μου εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο μου, και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Aiden and Life. Θυμόμαστε και Skid Row, έτσι.

Ένα τραγούδι που ακούσα από τη φίλη μου στον Αλέξανδρο από τον Βόλο. Αγαπητός φίλος και αν μη τι άλλο θα έλεγα είναι και πλέον εγώ θα τον δώσω όταν κατέβω στο Βόλο. Για να συντόμως δώσω και το βραβείο από τους φαν της εκπομπής, ο Αλέξανδρος. Από τα καλά παιδιά εδώ, το ραδιοφώνου μας, όχι ότι μια χαρά είμαστε όλοι. Τα λέμε, σιγοτραγουδάμε εδώ τις Παρασκευές και απολαμβάνουμε. Τώρα έχω ένα, αν πω για καλό παιδί, τέταξε εννοείται. Αν πω για καλό παιδί, είπα για καλά παιδιά, εντάξει, έχω εδώ στην παρέα μας τον Βάγιο τον Σταυρόπουλο. Αν μη τι άλλο, αν είναι καλό παιδί ο Βάγιος. Να είσαι καλά φίλοι μου Βάγιο, εδώ και όχι μόνο αδελφός και φίλος και αγαπητός συνάδελφος εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, τα λέει τις Κυριακές. Ξεκίνησε ήδη από ό,τι είδα, από ό,τι βλέπω στο Facebook. Βέβαια μην μου λες πάρα πολλά γιατί εδώ ακόμα μιλάμε, είμαστε στο τρέξιμο και ακόμα λέω ότι ακόμα μια Παρασκευή δεν θα πάω, δεν θα μακρηγορήσω στους ήχους μας, αλλά θα πάμε έτσι χαλαρά και θα κλείσουμε νωρίς διότι αύριο μας κυνηγάν θεοί και δαίμονες όπως λένε έτσι οι παλιοί. Οπότε θα πάμε έτσι κάπου νωρίς ορίστα. Τελειώσουμε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Electric Sounds, ο Γιώργος Γκορδελάς και μια ακόμα Παρασκευή θα κυλήσει όμορφα. Νομίζω ότι σήμερα κάνουμε έτσι εξαιρετική εκπομπή. Διότι οι μουσικές μας είναι τόσο γνωστές, τόσο ανάλαφρες, τόσο ωραίες, τόσο νοσταλγικές. Και αν μη τι άλλο, όταν μπαίνει ο φίλος μου ο Βάγιος εδώ πέρα στην εκπομπή αυτή, δεν έχω μπορώ να μεταδώσω κάτι από Iron Maiden. Πολλά φιλιά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις φίλοι μου. Θα τα πούμε κοντά στο Βόλο Ηλίας συντόμως.

Το ντεμπούτο του άλμπου του Iron Maiden, το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι, 1980. Και ας σας πω που το θυμάμαι, ρε παιδιά, φίλοι μου Βάγιο, πες μου αν έχω, ξέρω, δεν ξέρω εγώ, τουλάχιστον εγώ τους θυμάμαι τους Maiden, εκτός από τις μουσικές τους. Θυμάμαι τότε υπήρχε ακόμη, αγοράζαμε τότε, τώρα θα σας πω τώρα άλλες εποχές. Λοιπόν, κλείνουμε τα πάντα και μιλάω εγώ. Λοιπόν, αγοράσαμε τον Black τότε. Θυμάμαι όταν βγήκαν οι Iron Maiden 79-80, τότε ήμουν, τι παιδάκι ήμουν, ας πούμε. 80 ήμουνα, να πω 6 χρονών. Λοιπόν, αγοράσαμε τον Black. Κάπου εκεί βλέπουμε τις αφίσες μέσα. Εγώ θυμάμαι τότε βγαίνουν οι αφίσες των Iron Maiden στα ενδιάμεσα, στα κενά των Black κτλ. Και κάπου εκεί άρχισαμε και μαθαίνουμε τι είναι αυτή, ας πούμε. Μας φαινόταν κάτι πάρα πολύ περίεργο αυτή με τότε εκείνη την εποχή. Τώρα 6 χρονών παιδάκι, το 1980, να βλέπεις κάτι έτσι με μακριά μαλλιά κτλ. Αλλά με τι άλλο, ευτυχώς πήγαμε στον δρόμο του Θεού, ακολουθήσαμε τις μουσικές σας που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Ακολουθήσαμε την ντροπία όχι μόνο της μουσικής, αλλά και των στίχων και οτιδήποτε έβγαινε από τη μουσική αυτή. Γιατί λίγο πολύ, ρε παιδιά, η ήχη αυτή που ακούμε δεν είναι μόνο ο ήχος που μας αρέσει, αλλά είναι και ο στίχος που λέει πάρα πάρα πολλά σε πάρα πολλά τραγούδια. Και με τι άλλο, αν το ψάξουμε χρόνια πίσω, μιλάμε για μουσικές και φοβερούς στίχους. Το οποίο τι συμβαίνει τη σημερινή εποχή. Τη σημερινή εποχή βγαίνει ένας Καραγκιώσης και τραγουδάει με μηδέν από πίσω όργανα ή πιο πολύ, και δεν έχουν να μας πούν τίποτα στιχουργικά, έτσι. Αυτά δεν προωθεί, ρε παιδιά, αυτά δεν προωθεί η τηλεόραση. Αυτά τα καρναβάλια δεν βγάζουμε κάθε τόσο χρόνο σε αυτή την, πώς τη λένε, Vision. Vision λέω εγώ. Λοιπόν, κάτι τέτοια πράγματα βγάζουμε, ρε παιδιά. Γιατί για να αποσυντονίσουμε το μυαλό του κόσμου και να τον πάμε εκεί με τα προβατάκια και να πάει εκεί που πρέπει να είναι, ας πούμε. Ότι εκεί είναι η δουλειά η δικιά σου. Μην ψάχνεσαι πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον για σένα. Και βλέπετε έναν κόσμο πλέον αδιάφορο, με ένα κινητό στο χέρι και απλά να βλέπετε το Facebook και τα διάφορα αυτά πράγματα. Και περιμένετε εγώ να πω περισσότερα πράγματα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Δεν θα λέω εγώ κρυθώ έτσι κι αλλιώς για τη δικιά μου γνώμη. Πιστεύω ότι έχουμε δημοκρατία. Πιστεύω. Okay. Λοιπόν, θα σας πω ένα στενάχωρο πράγμα εδώ για το νησί της Κιάθου. Ναι, θα μου πείτε τι στενάχωρο. Θα σας πω, ναι. Εγώ στενάχωρήθηκα που το άκουσα. Ήμουν προχθές με το φίλο μου τον Κώστα του Βαλαχή στο Blind Dog. Λοιπόν, και μάλιστα η ζωή μου λέει: κοίτα, Σάββατο τελευταία μέρα. Σάββατο λέω, αύριο δηλαδή, θα έρθω, λέω, ζωή. Μια τελευταία μέρα, αύριο έχω δουλειά. Θα κάνω την καρδιά μου πετρά και θα έρθω να σας ακούσω. Αλλά μέσα από 12 χρόνια, από ότι αν δεν κάνω λάθος, ένα έτσι ωραίο live rock, pop rock μουσικές μέσα live εδώ στη Σκιάθο, μαγαζάρα, από ότι έμαθα κλείνει. Okay, δεν μπορώ να πω περισσότερο εγώ, δεν ξέρω, θα μάθω, δεν θα τα πω στο μικρόφωνο έτσι καλύτερα, ό,τι και να μάθω. Κουτσομπόλιδες, λοιπόν. Αλλά ελπίζω και εύχομαι να παρευρεθώ αύριο στη τελευταία βραδιά του μαγαζιού αυτού, γιατί θεωρείται από τα πλέον ιστορικά μαγαζιά του νησιού της Κιάθου και από τα μαγαζιά τα οποία μας δίνουν μουσικές. Πήγαμε προχθές δηλαδή με τον φίλο μου τον Κώστα και ακούσαμε μουσικάρες. Λέω, τα παιδιά είναι απίστευτα. Εγώ τα ακούσα τα παιδιά από το 2006 που ήρθα στο νησί, όταν έκανα ακόμα εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιοφωνό της Κιάθου. Τα λέγαμε και βγαίναμε live μαζί. Λοιπόν, οπότε δεν έχω κάτι να πω για τον Blind Dog. Δεν διαφημίζω τίποτα. Απλά πιστεύω ότι αύριο η αυριανή μέρα στον Blind Dog είναι σημαντική και πρέπει να είμαστε εκεί έτσι να δώσουμε τα αποχαιρετιστήριά μας. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, ό,τι και αν κάνετε. 96,1 πάνω από εμάς είναι το Ράδιο Μαρκόνι. Electric Sounds και ο Γιώργος Κορδελάς. Και αυτό μου ήρθε έτσι παρόρμηση από το επόμενο τραγούδι που έχω να ακούσουμε από τους Παύλους Dog, έτσι. Blind Dog, έτσι. Παύλους Dog, Blind Dog. Λένε, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, 1976, το δεύτερο άλμπουμ των Παύλους Dog. Το Bumper Head Manual, το 75, αλμπουμάρα. Αλλά επίσης καλό και καλό άλμπουμ δυνατόρμο, το At the Sounds of the Bell, το 1976. Τα δυο αυτά άλμπουμ είναι σημαντικά για μένα, τον Παύλους Dog. Με αυτά μεγαλώσαμε, και το Valkyrie. Τι τραγουδάρα έχουμε να ακούσουμε.
Θα ήθελα να το μεταδώσω για όλους και όλες σας που είστε και σήμερα εδώ ζωντανά στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι. Στην παρέα του Electric Sounds. Στην παρέα μας εδώ, στην παρέα που μαζεύεται κάθε Παρασκευή. Να είστε καλά φίλοι και φίλες εδώ, ζωντανά.

Εγώ θέλω να είμαστε αύριο στο Blind Dog, όσοι μπορούν να είμαστε εδώ από το νησί της Κιάθου. Άλλωστε ακόμη υπάρχει εργασία εδώ, όπως προείπα. Είναι σημαντικό γεγονός. Πραγματικά σημαντικό γεγονός, ένα μαγαζί το οποίο εγώ πραγματικά λυπάμαι που το διάβασα αυτό στο Facebook και έμαθα ότι το μαγαζί δεν θα ξαναλειτουργήσει. Πραγματικά λυπάμαι. Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Να σας πω την αλήθεια, πήγα δύο φορές όλο το καλοκαίρι. Αλλά δεν παίζει ρόλο ότι αν θα πάω δύο φορές. Το θέμα παίζει ρόλο το καλό για το νησί, για εκεί που βρισκόμαστε, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται. Εγώ πήγα δύο φορές γιατί δεν μπορώ, γιατί δουλεύω. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο θέμα πλέον για το χρόνο και το νησί. Τι να πω. Αν μακάρα τα βλέπω τα πράγματα, θα βλέπω εγώ σφαιρικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το Valkyrie ακούσαμε τους Pavlos Dog. Και όπως είπα, τελευταία βραδιά αύριο. Και από ό,τι αν ισχύει αυτό που διάβασα στο Facebook, είναι τελευταία βραδιά μετά από 10 χρόνια από το Blind Dog. Λοιπόν, εδώ Σκιάθο. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ Σκιάθο οι βραδιές είναι πραγματικά υπέροχες. Με συγχωρείτε. Έκανε μία έτσι κακοκαιρία για αρκετές μέρες. Μας έδιωξε τουρίστες ό,τι να διώξει. Αλλά από εδώ και πέρα είμαστε σε πολύ ωραία φάση. Περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και το επόμενο τραγούδι θα το μεταδώσω για την Μέρη την εξαδέλφη πρώτα και μετά τον εξάδελφο τον Δημήτρο Βογιατζάκη. Εκεί μας ακούνε από Πειραιά. Πολλά φιλιά, παιδιά, να περνάτε καλά. Λοιπόν, Super Trump, ξέρω ότι σου αρέσει αυτό, το Crime of Century. 74.

I'm just a jealous guy. Τι να κάνουμε, jealous guy. Οκ, και ποιος δεν είναι στα όρια εκεί που πρέπει να είναι jealous guy. Ο Τζον Λένον για μία φορά, άλλωστε το είναι τιμή δική του σήμερα, του Τζον Λένον. Τον θυμόμαστε και τον αγαπάμε και όσο είμαστε ραδιοφωνικά. Και σαφώς πιστεύω ότι είναι από τους καλλιτέχνες που έβγαναν μεγάλο λιθαράκι, μεγάλο λίθος στις μουσικές, αυτές που μεγαλώσαμε και ακούμε μέχρι και τώρα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Οπότε τα περαστικά στην πεθερά μου και πρέπει να είμαι και ο μοναδικός ραδιοφωνικός πραγωγός που μεταδίδω τραγούδι για την πεθερά. Λοιπόν.

πιάσουμε λίγο ψυχεδελικούς ήχους, έτσι. Είναι κάποια στιγμή μας πιάνει και έτσι θέλουμε να ακούσουμε κάτι τέτοιους ήχους. Η αλήθεια είναι ότι η ήχη αυτή είναι από τους αγαπημένους μου ήχους. Δεν θέλω να τους προωθήσω εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί θέλω να προωθήσω μουσικές γενικού περιεχομένου. Τι ώρα το είπα, πω. Θα πάω για... Είμαι έτοιμος να πάω για βουλευτής κι εγώ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, γενικού περιεχομένου, μ' άρεσε. Αλλά συχνά πυκνά ακούμε, έτσι, αυτούς τους ήχους. Είναι ήχοι της δεκαετίας του 60. Είναι ήχοι οι οποίοι μεγαλώσαν γενιές και συνεχίζουν να μεγαλούν γενιές. Είναι ήχοι, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, που κάτι είχαν να μας πούνε. Είναι ήχοι που πραγματικά μιλούσαν για κοινωνικά προβλήματα. Και αυτό άλλαξε κάποια στιγμή όσο μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Okay. Τώρα βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι μουσική και βγάζουν μουσικές, οι οποίοι δεν μιλάνε για τίποτα. Πραγματικά δεν μιλάνε για τίποτα. Φούσκες. Για να δω και το μέσα, να δω αν είναι φούσκες αυτό. Αν είμαι... Ψηφίζω, ναι, το κατάλαβα. Είδες, εγώ κατάλαβα ότι θα είχα κάποιον φίλο εδώ που θα συμφωνούσε με μένα. Ψηφίζω, ναι, εντάξει, είναι φούσκες, Τζόρτζ. Ο συνονόματος ο Γιώργος, ο φίλος μου εδώ, ο γείτονάς μου από κάτω. Και όπως το λέω, μ' αρέσει να το λέω ο Γιώργος Σαφάρη, διότι μ' αρέσει να τον διαφημίσω. Ο άνθρωπος κάνει έργο κι αυτός εδώ πέρα στο νησιά του. Πραγματικά κάνει έργο και πραγματικά πηγαίνει σε κόσμο, σε περιοχές εδώ δύσβατες στη Σκιάθου, που εγώ τα μάξιμο έχει διαλυθεί για να πάω σε κάποιες περιοχές, στις μισές όχι από αυτές, και δυστυχώς είναι δύσκολο για μένα. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου Τζόρτζ, να είσαι καλά. Σε έχω συνέχεια για σένα. Λοιπόν, προς το παρόν έχω συνέχεια το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Μια λαϊβάρα ωραία θα σου δώσω τον Bad Blizz & Go, έτσι. Από τον Van Morrison και τους Them, έτσι. Αλέξανδρε, για enjoy, για σένα.

Εδώ είμαστε το 1967-68. Εδώ ο Van Morrison είναι παιδάκι τελώς, μιλάμε. Και παρέα με τους Them. Δύο άλμπουμ έβγαλε αυτή η μπάντα, τα οποία είναι πραγματικά γκαράζ, θα το πω έτσι. Αυτός είναι ο γκαράζ ο ήχος εκείνης της εποχής. Μετέπειτα θυμόμαστε την περίοδο του Van Morrison, που ο Van Morrison για μένα είναι μεγάλος καλλιτέχνης, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είπα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ότι μην μιλάς για Van Morrison, διότι έχω τα άπαντα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε το ραδιόφωνο μας εδώ πέρα, την εκπομπή μας εδώ, με την Buckley. Λοιπόν, Van Morrison, την Buckley, για τον φίλο μου εδώ τον George. Ξέρω ότι σας αρέσει την Buckley. Είσαι και εσείς εδώ στην παρέα τη δικιά μας. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, να είσαι καλά. Μην αγχώνεσαι για τα ράφια, τα έφτιαξα μόνος μου. Σε έχω free. Λοιπόν, όσον αφορά τα ράφια, εσύ εξάδελφε, εσύ κανονικά κάτσε εκεί όπως είσαι. Σου έβαλα και τραγούδι. Λοιπόν, άνοιξε τα ειδήποτά σου και έχουμε πορεία εδώ. Λοιπόν, για το φίλο μας ο Τζόρζ από το Greeting from LA. Move with me. 2-4-27-0 23-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές εδώ.

Τα φιλαράκια μας, τα φιλαράκια μας. Και αν μη τι άλλο, όσο και όσα χρόνια και περάσουν, πραγματικά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Είναι από τις μπάντες οι οποίες περάσαμε την Ελλάδα και κυκλοφόρησαν 4 άλμπουμ. Τώρα δεν θα κάτσω να αριθμίσω, θυμάμαι νομίζω 4 άλμπουμ ως Will the Wisp, μετά μετέπειτα Matic or Breath, άλλα 3 άλμπουμ ως Matic or Breath, ο Τάκης Μπαρμπαγάλας, γνωστός από τη Λευκή Συμφωνία, άλλα 2 άλμπουμ. Και από τις μπάντες που πραγματικά, ίσως αν δεν τις θυμηθεί κάποιος να τις μεταδώσει ραδιοφωνικά ή να τις ακούσουμε παρέα, θα λέγαμε ότι πραγματικά θα μένουν πίσω. Πώς, δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς, διότι εγώ όσο μπορώ και όσο έτσι μου, εδώ ραδιοφωνικά που βγαίνουμε, η Willy the Wisp είναι πραγματικά από τις μπάντες οι οποίες μεγαλώσαμε και μαθαίνεις την μπάντα. 2 φορές στο Βόλο ήρθε. Το πρώτο άλμπουμ, το Μότλο, το 1999, το δώσαμε και live στον Μάγο, θυμάμαι έπαιζα μουσική τότε εκεί πέρα. Και το Second Side, το 2000, στο, έλα πέστε μου, θα το θυμηθώ το μαγαζί, λοιπόν, εκεί κάπου στον Άναυρο, βοηθήστε με λοιπόν, θα το θυμηθώ όμως το μαγαζί, που τους φέραμε πάλι σαν Rock FM, έτσι. Όταν είχαμε το Rock FM στο Βόλο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Will the Wisp. Δεν θυμήθηκα το μαγάζι, δεν πειράζει, και είναι και από αγαπημένου φίλου. Εντάξει, κάναμε και αρκετά πάρτις εκεί πέρα σαν Rock FM. Αλλά θα το θυμηθώ. Λοιπόν, okay. Και θα θυμηθώ όμως και θα σας πω ότι κάπου εδώ κοντά, ως ο νου που έρχονται και οι Nazareth στο Βόλο. Εντάξει, μην το ξεχνάμε, Nozzy B. Το Nozzy B είναι ένα κλαμπ, το οποίο θα το δω όταν θα πάω στο Βόλο από κοντά, το οποίο το έχει κάνει ιστορία μεγάλη ο Αντώνης Κουμιώτης εκεί πέρα, και θα το δω και θα σας αναφέρω όταν γυρίσω, αν πάρω το OK να σας δώσω λεπτομέρειες, διότι το εδώ κρατάμε ωραίο μυστικό εδώ πέρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Nazareth θα είναι live στο Βόλο και όπως είπα, μιας που δεν έγινε το live αυτό στην αρχή αλλοκή στο Golden Rule Festival, όσοι έχουν εισιτήρια από ό,τι ξέρω θα είναι free η είσοδος. Λοιπόν, 5 Δεκεμβρίου στο Βόλο Nozzy B, εκεί θα είναι Nazareth, η μετέπειτα γενιά του Nazareth, θα θέλετε αλλιώς, αλλά τουλάχιστον εντάξει, θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε έτσι κάτσι Nazareth. Εγώ ένα κλασικό θα μεταδώσω τραγούδια από τους Nazareth. Για όλους και όλες σας που ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην παρέα μας, στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, στην παρέα του Γιώργου Κορδελά. Electric Sounds.

Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα η εκπομπή μας ήταν λίγο έτσι σε πιο heavy ήχους, σε πιο δυνατούς ήχους, αλλά μέσω πλην σαφώς σε μπαλάντες. Διασκεδάσαμε, περάσαμε όμορφα και σήμερα, μια ακόμη Παρασκευή πέρασε μπροστά μας. Σίγουρα την χώρουμε Παρασκευή, θα είμαστε σε πιο καλύτερη διάθεση. Σε καλή διάθεση είμαστε πάντα όταν ανοίγουμε εδώ το ραδιόφωνο και το μικρόφωνο. Απλά σκεφτόμαστε τις υποχρεώσεις που έχουμε πίσω μας. Δύο τραγούδια σίγουρα θα μεταδώσουμε. Δύο τραγούδια, μείνετε στην παρέα μας. Μην φύγετε, έχουμε ένα Metallica να μεταδώσω, θα την Sleeps, για το φίλο μου τον Απόστολο Καμακά από Θεσσαλονίκη. Και ένα ακόμη τελευταίο. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, εδώ όσο βρισκόμαστε, και καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι. Μεγάλο ευχαριστώ κάθε Παρασκευή που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Άλλωστε εδώ είμαστε ακόμα καλοκαίρι, έτσι. Φαντάζομαι στην υπόλοιπη Ελλάδα κάπου καλοκαίρι είναι και όλη η Ελλάδα. Όσο και αν θέλουν έτσι να το πω. Ναι, γιατί να μην το πω. Δεν είναι. Εντάξει, αυτή είναι δικιά μου γνώμη. Ίσως είναι μια γνώμη που λέει ένας ο οποίος ό,τι θέλει λέει, ας πούμε. Ότι νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ότι και τον καιρό ακόμα μας τον ρυθμίζουν. Και αν μη τι άλλο, αν θέλετε και αν κάνω κάποιο λάθος, κάποιος Έλληνας πριν πάρα πολλά χρόνια είχε βρει πώς να χτυπάει τα σύννεφα και να ρίχνει βροχή στα χωράφια για να βγαίνουν οι καλλιέργειες. Τώρα καλλιέργειες εμείς δεν έχουμε, γιατί οι καλλιέργειές μας τις διαλύσανε για να ψωνίζουμε από τα σούπερ μάρκετ και από τα αυτά που τα, να το πω έτσι, τα χημικά, αυτά τα πλαστικοποιημένα όλα που κάνουν κτλ. Καλλιέργειες δεν έχουμε, κτηνοτροφία δεν έχουμε, τη χαλάσιμη κτηνοτροφία αυτή, και αν μη τι άλλο εμείς προσκυνάμε. Ποιον? Εμένα. Μάλλον.

Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες μου. Είμαστε ζωντανά από τις 8, όπως κάθε Παρασκευή, ο Γιώργος Γορδελάς με τους Electric Sound, τους ηλεκτρικούς ήχους. Σήμερα μας απασχόλησαν ο Τζον Λένον, όπως γεννήθηκε σήμερα ο Τζον Λένον, και καινούργιο άλμπουμ, καινούργιο σχετικά άλμπουμ από Moonspell, ξεκινήσαμε και ουσιαστικά ασχοληθήκαμε με μπαλάντες σήμερα. Είτε αν θέλετε heavy, είτε ψυχεδελικές, είτε λίγο ψυχεδελικό rock. Αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα, η ιστορία των Electric Sounds. Μια εκπομπή που εναλλάσσουμε τους ήχους μας, που ξέρουμε ότι αυτοί που θα καθίσουν εδώ στην παρέα μας θα βάλουν μπροστά το ειδίποτό τους, την παρέα τους, τη γυναίκα τους και θα νοσταλγήσουν και θα ταξιδέψουν παρέα με εμάς. Αυτή είναι η ιστορία της εκπομπής αυτής. Δεν έχει καμιά άλλη ιστορία. Είναι μια εκπομπή η οποία μαζευόμαστε εδώ τις Παρασκευές στους 96,1 στο Ράδιο Μαρκόνι. Ιντερνετικά σαφώς πιο μακριά. Και επειδή δεν έχουμε την ευχέρεια να μαζεύεται αυτή η παρέα η μεγάλη από κοντά, να τα λέμε, να αλλάζουμε τις απόψεις, τις μουσικές μας, για την κοινωνία, ναι, why not, σαφώς, βρισκόμαστε εδώ στις Παρασκευές. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες. Ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ για όσοι ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Τώρα κλείσαμε λίγο πάλι, εντάξει, καλοκαίρι εδώ σκιά, όπως είπα. Να φύγουν και οι τελευταίοι και να την άλλη Παρασκευή να είμαστε πιο πολλές ώρες. Αφού μεταδώσαμε τι μεταδώσαμε, ένα μάνουγουρ έτσι, για να τους έχουμε, να τους θυμόμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλή συνέχεια να μείνετε στο Ράδιο Μαρκόνι στο 96,1, η μουσική πραγματικά θα είναι υπέροχη. Υγεία και χαρά εύχομαι. Τα κινητά να τα πετάξετε.

mind.